0: Είμαι η Αβέρη και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Μια ζωή που τον ξέρω γράφει σπουδαία τραγούδια. Είναι ευτυχισμένος όποιος τραγουδιστής έχει πει δικά του τραγούδια. Είναι ο Γιάννης Σπανός.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
15: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
15: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 5 λεπτά χωρίς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά

I was loved just because of me.

0: I'm out here in darkness. Whoa, with eyes, eyes, whoa, yeah.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε Radio Rumeli News.

0: Καιρός είναι.
1: Μπορείτε να πούμε λαϊκά και δεν μας.
2: Το κύριο υποδεχτείτε παρακαλώ. Το κύριο Κωνσταντίνου.
3: Έλα μικρέ, σειρά σου. Κάνε μας χρόνια.
1: Καλό.
4: Έλα, πάμε.
1: Δηλαδή και οι δύο μαζί, μπορούμε να το πούμε καλύτερα από το μέρα. Και οι δύο μαζί.
3: Ταιριάζετε οι τρεις σας, πείτε το μαζί.
1: Δεν είμαστε τρεις.
3: Δυόμιση, εντάξει.
1: Όχι, ενάμιση εγώ και μισός.
3: Με βάση αυτά που ισχύουν στον σημερινό άδικο κόσμο, αυτός είναι ο κανονικός σωματότυπος. Εμείς δεν υπάρχουμε σαν σωματότυπο.
1: Θα ήθελες να μην υπάρχει σωματότυπο.
3: Και νομίζουν όλοι λανθασμένοι ότι είμαστε χοντροί, ενώ είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις είσαι αυτό χοντρός. Άμα έχεις λεφτά είσαι σωματικά ευκατάστατος, λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άδικος ο κόσμος. Τι να κάνω, δεν φταίω.
1: Λοιπόν,
3: αυτά είχα να πω.
1: Πάμε.
3: Πάμε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
3: Σ' ακούω.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumel News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαγωνισμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι.
4: Είμαι η Αμέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 άτομα τραυματίστηκαν στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο τύπου Βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος ωστόσο έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την εκκίνηση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, νέες εντολές εκκένωσης εξέδωσαν οι αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς, η οποία μένεται από την Τετάρτη στη Ζηράντ. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός δύο ταχύδες σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που σχεδιζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου χθες στη Λιφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ατμοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παρατηρητηρίου τιμών. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση διεξάγεται στο Μπουσόν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η ελληνική υποψηφιότητα. 34 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν σε αυτοκινητόδρομο της κεντρικής Γερμανίας όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο έπεσε πάνω σε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί από μποτιλιάρισμα. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κατά των 23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Πρόκειται για τη Μιλένα Κοντού και την Ελένη Διαβάτη στο τελικό σκιφ γυναικών και τους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Αντρέα Μπούρκα στη δίκοπο άνευ πιδαλιούχου. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική ομάδα πόλου ανδρών στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιου.

0: 89,84 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη.

0: Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home, to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
2: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
3: Δηλαδή που γίνες,

0: 89.4.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και φευγαλέη και αιώνη με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Σήμερα θα ήθελα να συμπορευτούμε με τη ζωή και το έργο του Ρώσου συνθέτη της σύγχρονης λόγιας μουσικής του 20ου αιώνα, του Άλφρεντ Σνίτκε. Γεννήθηκε το 1934 στο Έγγελς, δίπλα στις όχθες του ποταμού Βόλγα. Η μουσική εκπαίδευση του Άλφρεντ Σνίτκε ξεκίνησε στη Βιέννη, όπου βίωσε τις πρώτες του πνευματικές εμπειρίες και μοιήθηκε στην πειθαρχία της γνώσης. Αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο οδείο της Μόσχας. Ο Άλφρεντ Σνίτκε άρχισε τη δημιουργική του σύνθεση μετά το θάνατο της μητέρας του, με την επιθυμία να αφιερώσει το έργο του στη μνήμη της. Ο αδελφός του Άλφρεντ είχε πει για αυτόν ότι ήδη από τα πρώτα χρόνια της σύνθεσής του ένιωθε

σκληρούς αγώνες της ζωής του και πολλές φορές πίστευε πως τον έδινε μόνος. Τώρα όμως μοιάζει να προχωρά με τη συνείδηση ότι δεν είναι πια μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Η μουσική του γίνεται πιο οικουμενική. Αν στα πρώτα έργα του κυριαρχούσε το προσωπικό του δράμα, τώρα αγκαλιάζει το δράμα της ανθρωπότητας. Και η συμπόνια παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο. Είναι εκείνη που του υπαγορεύει την ανάγκη για περισσότερη μελωδία, με υφή πλουσιότερη και πιο απαλή. Σε ηλικία 50 ετών, ο Άλφρεντ Σνίτκε υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που τον οδήγησε σε κόμμα. Θεωρήθηκε κλινικά νεκρός, αλλά επέστρεψε στη ζωή σαν από θαύμα. Όταν ξύπνησε, δεν μπορούσε να μιλήσει, ούτε να κινηθεί κανονικά. Κι όμως, μέσα σε λίγες εβδομάδες, επέστρεψε στη σύνθεση με πυρετόδη ρυθμό. Μετά από αυτό το δραματικό επεισόδιο, η μουσική του Άλφρεντ Σνίτκε πήρε έναν ακόμη βαθύτερο υπαρξιακό τόνο. Έγραψε μερικά από τα πιο συγκλονιστικά του έργα σε αυτή τη δεύτερη ζωή. Γεμάτα σιωπές, σκοτεινές αποχρώσεις, πικρές ηρωνίες και βαθιά πνευματικότητα. Ο ίδιος έλεγε αργότερα, μετά το θάνατο, δεν υπάρχει τίποτα τρομερό. Το τρομερό τελικά είναι η επιστροφή. Αυτή η φράση αποτυπώνει όχι μόνο τη φυσική και πνευματική του δύναμη, αλλά και το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει μέσο επιβίωσης, αντίστασης και προσωπικής υπέρβασης. Σε άλλη του συνέντευξη, ο Άλφρεντ Σνίτκε είχε δηλώσει: «Δεν πιστεύω πως η αληθινή πραγματικότητα βρίσκεται στον ορατό κόσμο. Ίσως με έναν παράδοξο τρόπο, αυτή η βαθύτερη αλήθεια να μπορεί να εκφραστεί καλύτερα μέσα από τη σιωπή ή, ας πούμε, μέσα από τη μουσική. Όχι με λόγια για την αλήθεια, αλλά με την ίδια τη μουσική ως αλήθεια. Και έτσι, το δικό μου καθήκον είναι να ακούω προσεκτικά τον κόσμο, να αφουγκράζομαι, να περιμένω, ώσπου κάποια στιγμή να καταφέρω να εχμαλωτήσω, έστω για λίγο, την αλήθεια». Η μουσική του συνδύαζε τα

ρεαλισμό, χρωματικότητα, μικροδιαστήματα και κινηματογραφικές αναφορές. Εκτός από κουαρτέτα, κουιντέτα, σονάτες και συμφωνίες, έγραψε και έργα εμπνευσμένα από χριστιανικά θέματα. Αργότερα εγκατέλειψε τη Σοβιετική Ένωση και εγκαταστάθηκε στο Αμβούργο, τη γενέτειρα της μητέρας του. Εκεί όμως υπέστη νέο εγκεφαλικό επεισόδιο, που αυτή τη φορά

γυμναστές, ερμηνευτές μουσικής και μαέστροι άρχισαν να θαυμάζουν και να προβάλλουν το έργο του. Πολλοί μουσικοί εργάστηκαν πάνω στις δυσανάγνωστες παρτιτούρες του, προσπαθώντας να τις αποκρυπτογραφήσουν. Ο Άλφρεντ Σνίτκε υπήρξε δημιουργός ενός νέου ύφους που ονομάστηκε πολυστηλισμός. Ένα ιδίωμα όπου συνυπάρχουν στοιχεία φαινομενικά σύμβατα σε μια διαρκή ισορροπία, όμως ανάμεσα στη σύγκρουση και τη σύνθεση. Η φράση του ζωγράφου Βασίλη Καντίνσκι προς τον Άρνοντ Σόενμπεργκ αναγνωρίζει ακριβώς αυτό. Η δυσαρμονία του σήμερα είναι η αρμονία του αύριο. Κάτι που ο Σνίτκε ενσάρκωσε στη μουσική του με τόλμη και διορατικότητα. Ο Άλφρεντ Σνίτκε υπήρξε παράδειγμα δύναμης και αντοχής. Παρά την ασθενειά του, επεδίωκε άοκνα να παραμείνει δημιουργικός μέχρι το τέλος της ζωής του, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να είναι ένα είδος λύτρωσης και βαθιάς επικοινωνίας και με το ανθρώπινο και με το θεϊκό. Μενουέτο και Ανταντίνο από τη σουίτα Έργο 80. Βιολί Βαντίν Γκλούσμαν. Πιάνο Άντζελα Γιώφε.

Θα ακούσουμε Allegro από το τρίτο κονσέρτο Grosso. Παίζει η Ορχιστρά Δωματίου της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Λεύ Μαρκής, Alfred Schnittke.

ακολουθεί Αντάντε από τη Σουίτα Γκόγκολ. Παίζει η Κρατική Ακαδημαϊκή Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Βαλερί Πολιάνσκι. Άλφρεντ Σνίτκε.

ακολουθεί Allegro, μουσικό θέμα της ταινίας «Η ιστορία του άγνωστου ηθοποιού». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Αμίν Χατσατουριάν.

ακούσουμε ταγκό. Μουσικό θέμα της ταινίας Άγκονη. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου του Βερολίνου. Υπό τη διεύθυνση του Φρανκ Στρόμπελ. Άλφρεντ Σνίτκε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Θα ακούσουμε βάλς από το πιάνο κουιντέτο. Ερμηνεύουν το κουαρτέτο Κέλλερ. Πιάνο Αλεξέη Λουμπίμοφ. Άλφρεντ Σνίτκε.

Ακολουθεί Ρόντο Ατζιτάτο από το πρώτο κονσέρτο Γκρόσο. Ερμηνεύουν οι ορχήστρα δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Χάινριχ Σιφ. Βιολιά Γκίτον Κρέμερ και Τατιάνα Γκριντένκο.

ακούσουμε «Πεζάντε» από το δεύτερο κονσέρτο Γκρόσο. Παίζει η κρατική συμφωνική ορχήστρα καπέλα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Γκενάντι Ροσδεσβένσκι. Βιολοντσέλο Νατάλια Γκούτμαν.

ακούσουμε την προσευχή, ένα παραδοσιακό τραγούδι μελοποιημένο από τον Άλφρεντ Σνίτκε σε ποίηση του φιλέλληνα Ρώσου Αλεξάνδρε Πούσκιν, από το σύνολο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πάστα Sneakers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
0: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά και

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: planisadv.gr.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορτ.
1: Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 3...

Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ.

αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή Ελλούμελη News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι.
2: Και για

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
3: Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ραδιορούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται από σήμερα ο Όλυμπος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν χαρά και υπερηφάνεια για την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της, η οποία διεξάγεται στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Την εθνική

0: Διαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χθες στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, 21 ετών, Γερμανό πολίτη, Λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως υποστηριχτής του Ισλαμικού κράτους. Φέρεται ως ο κύριος ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον την περιφέρεια της Μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε καμένη έκταση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ. Από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 ανθρώπους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκκαινώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα παγκοσμίου κυπέλου για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
1: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο Βυσσινόκηπος». Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα. Η Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, είναι ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια και τον γνώρισε μέσα από μία συνέντευξη. Ξένια, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ πάλι και μαζί σου, και λέω ότι σήμερα θα υπάρχει και μία αντιστροφή. Περισσότερο η συνεντευξιαζόμενη θα είσαι εσύ, εμένα θα είναι περισσότερο βιωματικά αυτά που θα πω. Εσύ έχεις μία πάρα πολύ καλή ακαδημαϊκή σχέση με τον Μιχάλη Κακογιάννη και σαν δουλειά, αλλά και σαν άνθρωπο, με την έννοια ότι τον μελέτησες, ότι έκανες μια πάρα πολύ αξιόλογη διατριβή πάνω στην Ηλέκτρα, η οποία αποτελεί ντοκουμέντο, και ήσουν και στην τελευταία του ταινία στον Βυσσινόκηπο με ένα συγκλονιστικό σκηνικό σκηνογράφο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak, Toy Story, Benetton, Bakugan, Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχία.

0: τελική ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
1: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
0: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
1: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
0: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
1: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
0: Τηλέφωνο 22310 53000.
1: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Ο Alan Bates είχε συνεργαστεί μαζί του βεβαίως στο Ζορμπά και αναπόφευκτα οι ερωτήσεις που τους έθεσα μεταξύ άλλων ήταν για τον Μιχάλη Κακογιάννη. Δεν ξέρεις πώς μιλούσαν για το σκηνοθέτη. Και η Σαρλότ Ράμπλινγκ, που είναι πιο ψυχρός άνθρωπος, μιλούσε με ενθουσιασμό, δηλαδή άλλαξε η έκφρασή της όταν μιλούσε για το Μιχάλη. Έτσι τον αποκαλούσε ο Μιχάλης. Και ο Άλαν Μπέιτς, ο οποίος είναι από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχω συναντήσει σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία μου στην δημοσιογραφία. Ένας γλυκύτατος, ευγενέστατος πρωταγωνιστής, πολλά χρόνια πρωταγωνιστής, ο οποίος επίσης μιλούσε με σεβασμό και θαυμασμό για τον Κακογιάννη.
9: Ο Άλαν Μπέιτς ήταν ένας μεγάλος Άγγλος ηθοποιός. Ήταν και θεατρικός, πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Λένε, ως αστικός μύθος έχει φτάσει στα αυτιά μου, ότι κάποτε στην Αγγλία ήταν ότι απαγορεύονται στους έγχρωμους, απαγορεύεται στους τάδε, απαγορεύεται και στους Έλληνες. Για να νοικιάσουν υπήρχαν τέτοιου τύπου απαγορεύσεις. Και μετά το Ζορμπά, με τη συμμετοχή του Άλαν Μπέιτς, άλλαξε αυτό το πράγμα και από αυτό το απαγορεύεται αφαιρέθηκαν οι Έλληνες. Αυτό είναι μια ιστορία που μου την έχουν διηγηθεί, μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει.
8: Και μια που αναφερθήκαμε, γιατί η αφήγησή μας δεν είναι γραμμική, είναι αυτά που σκεπτόμαστε, αυτά που σκέπτομαι εγώ και ρωτάω και λέω. Ήταν υποψήφια για πολλά Όσκαρ η ταινία Ζορμπάς. Ήταν καταρχάς σεναρίου, σκηνοθεσίας και παραγωγής, και τα τρία τα έκανε ο Μιχάλης Κακογιάννης. Αλλά είναι από τις στιγμές που ένας σκηνοθέτης μια ταινία είναι λίγο άτυχη, γιατί χρωστούσανε στον George Cukor το Όσκαρ και το πήρε για την ωραία μου κυρία. Δηλαδή είναι το με ποιες ταινίες συμπίπτεις και με ποιους σκηνοθέτες που κάτι τους χρωστάει το Hollywood.
9: Το ήξερε πάντως ο Μιχάλης Κακογιάννης και γι' αυτό δεν πήγε στην απονομή. Ήξερε δηλαδή, επειδή ήταν μέσα στο χώρο, ήξερε ότι πού θα πάει το Όσκαρ.
8: Το λέει μάλιστα σε αυτό το βιβλίο που έχει τίτλο «Μιχάλης Κακογιάννης σε πρώτο πλάνο». Είναι η βιογραφία του Κακογιάννη, γραμμένη από τον Χρήστο Σιάφκο, μια πολύ επιμελημένη έκδοση όπου κανείς μπορεί να διαβάσει όλη τη ζωή και το έργο.
9: Το δουλέψανε μαζί, όταν μαζί ατέλειωτες νύχτες, ατέλειωτες μέρες, το δουλέψανε μαζί ο Χρήστος Οσιάφκος με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Ήμασταν κι εμείς εκεί και βοήθησε πάρα πολύ και πρέπει να το μνημονεύσω και η Ελένη Κυπριώτη τότε.
8: Να ξεκινήσουμε όμως από τη γνωριμία σου με τον Κακογιάννη. Έγινες ο άνθρωπός του, ποιος ήταν η του συνεργάτηδα και ουσιαστικά σου εμπιστεύτηκε το Ίδρυμα Κακογιάννης.
9: Η γνωριμία έγινε απλά, όπως συμβαίνουν αυτά τα απλά πράγματα. Έκανα μία συνέντευξη στο Μιχάλη Κακογιάννη. Ήταν τότε μία εκπομπή που είχα ο καλεσμένος του Sky. Έκανα μία συνέντευξη και από τότε ήμασταν μαζί. Δηλαδή κάτι του άρεσε σε αυτή τη συνέντευξη, κάτι είδε και ελπίζω να μην τον απογοητεύω σε καθημερινή βάση.
8: Νομίζω ότι θα ήταν χαρούμενος με αυτό που θα έβλεπε αν ζούσε ό,τι συμβαίνει στο Ίδρυμα. Γιατί πάντα κάτι συμβαίνει και πάντα συμβαίνει κάτι πολύ καλό στο Ίδρυμα Κακογιάννης.
9: Μπορώ να πω ότι αυτό που έμαθα και από τον Μιχάλη Κακογιάννη ήταν η προσήλωση στην ομαδική δουλειά, παρόλο που ως σκηνοθέτης πάντα ξεχωρίζει, αλλά παρόλα αυτά έδινε πολύ μεγάλο βάρος στην ενική δουλειά, την ομαδική δουλειά, και εμπιστευόταν τους νέους ανθρώπους πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι αποτέλεσμα πραγματικά μιας ομάδας η οποία λειτουργήσε ως μια οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή ένα-ένα τα παιδιά, η δυναμική μας είναι μικρή, δηλαδή στην ουσία είμαστε 15 άτομα, αλλά ένα-ένα τα παιδιά προσφέρουν ό,τι καλύτερο έχουν σε αυτό που λέγεται Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
8: Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο αρχηγός, ο οποίος εμπνέει τους υπολείπους για να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ το πιστεύω αυτό και εσύ είσαι επικεφαλής στο Ίδρυμα Κακογιάννης που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. News. Οι εκθέσεις, ό,τι συμβαίνει, είναι από αυτά που συζητούνται στην πόλη.
9: Μου άφησε μία παρακαταθήκη η οποία με οδηγεί στο σχεδιασμό και οδηγεί και όλη την ομάδα, για να πω την αλήθεια. Όταν του έλεγα Μιχάλη μου, ο Ζορμπάς αυτός που πραγματικά, γιατί ακόμη και το Ίδρυμα αυτή τη στιγμή έχει έσοδα από τον Ζορμπά, για να γυρίσω σε σένα και να αρχίσει να μιλάς εσύ, μου λέγε Έλενα Χατζιωάννου, για να λέμε και τα ονόματα. Μου έλεγε η Ηλέκτρα. Όλα τα οφείλω στην Ηλέκτρα.

0: Ακούσαμε την Ειρήνη Παπά από το soundtrack της ταινίας Ηλέκτρα. Τη μουσική έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης. Η ταινία που, όπως είπες Ξένια, ήταν σταθμός για εκείνον και χάρη σε αυτή την ταινία νομίζω μετά πέρασε στο Ζορμπά. Η ταινία βγήκε στο κινηματογράφο το 1962. Παράλληλα με μια ταινία του Τζαβέλα, την Αντιγόνη, και εκεί φαίνεται η διαφορά του σκηνοθέτη που μεταφέρει στον κινηματογράφο την τραγωδία και το σκηνοθέτη που απλώς την αποτυπώνει στο σελιλόιτ. Η Αντιγόνη του Τζαβέλα, στην οποία έπαιζε η Ειρήνη Παπά, είναι μια αναπαράσταση τραγωδίας. Είναι περίπου σαν να την βλέπει στην επίδαυρο, απλώς υπάρχει μια κινηματογραφική αφήγηση. Η μεταφορά της Ηλέκτρας στον κινηματογράφο από τον Μιχάλη Κακογιάννη είναι ταινία. Έχει πάρει την τραγωδία του Ευρυπίδη, που μάλιστα, όπως ο ίδιος είχε πει, δεν την γνώριζε, βρισκόταν στην Αγγλία και προσπαθούσε να βρει μεταφράσεις διαφόρων τραγωδιών. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπει Ηλέκτρα του Ευρυπίδη μεταφρασμένη. Ήξερε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, όπως περισσότεροι. Και αμέσως ενθουσιάστηκε, γιατί η τραγωδία τοποθετείται στην Ήπεθρο. Και αυτό τον βόλευε στο γύρισμα, στο να κάνει μία ταινία που όλη η αφήγηση είναι στην Ήπεθρο, εκτός από το παλάτι του Αγαμέμνονα, που δεν εμφανίζεται όμως τόσο πολύ στην ταινία, δεν παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο. Πρωταγωνίστρια η Ειρήνη Παπά. Όπου αυτό που είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το διηγότανε σε εσάς, είναι ότι την έπεισε αμέσως να κόψει τα μαλλιά της.
1: Αυτό τότε ήταν καινοτόμο, το και καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι...
0: Δεν το συζητώ, ήταν καινοτόμο, την καθοδήγησε και νομίζω ότι αυτό που διακρίνει κανείς τις ταινίες, όλες τις ταινίες του Κακογιάννη, είναι ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης που καθοδηγεί. Δεν παίζει κανείς τον εαυτό του. Δηλαδή η Ειρήνη Παπά αλλιώς είναι Ηλέκτρα, αλλιώς μερικά χρόνια αργότερα Ελένη, είναι άλλος άνθρωπος. Γιατί υποδύεται την Ελένη στις Τροάδες, ήταν ξένη παραγωγή, ήταν αγγλόφωνη παραγωγή, και αλλιώς Κλυτεμνίστρα μερικά χρόνια αργότερα, το 76-77, στην Ιφηγένεια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που αποτύπωσε τις τραγωδίες ο Κακογιάννης στον κινηματογράφο. Με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Μάλιστα τότε στην έρευνα που έκανα για την Ηλέκτρα είχα μιλήσει και με τον Γιάννη Φέρτη, είχα μιλήσει και με τον Κώστα Καζάκο που παίζει ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο, και είχα μιλήσει και με την Έλλη Φωτίου που έπαιζε στο χορό, ήταν κορίτσια από το Εθνικό Θέατρο, ήταν ακόμα μαθήτριες του Εθνικού Θεάτρου, και βεβαίως η συγκλονιστική φωτογραφία του Γόλτερ Λάσαλη, για την οποία και αυτός θεωρεί τον εαυτό του πολύ χαρούμενο που συμμετείχε σε αυτή την ταινία, και από ό,τι μου είπε πιστεύει ότι ήταν η καλύτερη ταινία την οποία φώτισε σε όλη του την καριέρα.
1: Το ίδιο αναφέρει και ο Μίκης Θοδωράκης για τη μουσική. Τη θεωρεί από τις κορυφαίες στιγμές τη μουσική του στην Ηλέκτρα. Ήταν ένα θαύμα. Του το χαρίσαν αυτό μεγάλοι σκηνοθέτες και συγγραφείς του Μιχάλη Κακογιάννη, και ο Παζολίνη μίλησε με τα καλύτερα λόγια όσον αφορά στην τραγωδία στην οθόνη, πώς τη μεταφέρει ο Μιχάλης Κακογιάννης, και ο Ιονέσκο, δηλαδή έδωσε στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, έδωσε ένα πολύ σημαντικό προϊόν.
0: Παρόλο που δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, έγινε αργότερα από το Ζορμπά.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν ξεχνάει ποτέ πώς ξεκίνησε. Και το ξεκίνημά του, δηλαδή αυτό που του άνοιξε τις πόρτες, ήταν η Ηλέκτρα. Mm-hmm.
0: Η ζωή του Μιχάλη Κακογιάννη ήταν μυθιστορηματική. Βρέθηκε στην Αγγλία, εργάστηκε στο BBC, σπούδασε νομικά, γιατί αυτό το επέβαλε η οικογένεια.
1: Το εργάστηκε στο BBC, ήταν μαζί με τον Καζαντζάκη, ήταν μαζί με τον Όργουελ.
0: Στα διπλανά γραφεία με τον Όργουελ, απλώς δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση, δεν νομίζω ότι του ήταν πολύ συμπαθής ο Όργουελ.
1: Όχι, για να λέμε την αλήθεια. Και στεναχωριόταν πάρα πολύ, γιατί ενώ το συζητούσαν με τον Καζαντζάκη για τη μεταφορά κάποιου έργου του, τελικά όταν έγινε το έργο δεν ήταν εν ζωή ο Καζαντζάκης. Ναι. Αυτό τον στεναχωρούσε. Αλλά φιλοξένησε για ένα διάστημα τον Δημήτρη Χόρν στο Λονδίνο μείναν περίπου ένα χρόνο μαζί. Έζησε πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά.
0: Και γνώρισε πολύ σημαντικούς ηθοποιούς της αγγλικής σκηνής, όπως τον Λόρες Ολίβιε. Έμεινε 10 χρόνια στο BBC και μπήκε στο χώρο της υποκριτικής, δηλαδή σπούδασε, έπαιξε ως ηθοποιός, έχει παίξει και σε όπερα, μάλιστα ντρεπότανε πάρα πολύ να εμφανιστεί ως λυρικός τραγουδιστής, τελικά το κατάφερε, αλλά ντρεπότανε και πίστεψε ότι δεν είναι για εκείνον αυτό που θα ήθελε να κάνει και βρέθηκε στη σκηνοθεσία μετά.
1: Έπαιξε τον Καλιγούλα του Καμί και τον παρακολούθησε και ο Καμί και τον Σινεχάρη. Δηλαδή δεν ήταν απέτυχα και πήγα κάπου αλλού. Πέτυχε και σαν δικηγόρος, δηλαδή τελείωσε τη νομική με άριστα. Πέτυχα και κατευθύνθηκα εκεί που μου τέριαζε περισσότερο.
0: Και αυτή ήταν η σκηνοθεσία. Μάλιστα στο βιβλίο που προαναφέραμε, που έχει τίτλο Μιχάλης Κακογιάννης σε πρώτο πλάνο και το έγραψε ο Χρήστος Σιάφκος μετά από πάρα πολλές ώρες, όπως μας έλεγες νωρίτερα, συνομιλιών και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Οι ακροατές μας μπορούν να, αν το αναζητήσουν, να βρουν και πάρα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ονόματα που συνάντησε ο Κακογιάννης και έχει φωτογραφηθεί μαζί τους και είναι ντοκουμέντα.
1: Θεωρείται και ένας από τους πολύ πετυχημένους σκηνοθέτες στην όπερα. Με πάρα πολύ καλό βιογραφικό πίσω του, Μετροπόλιταν. Είχε μία ικανότητα, είναι ένας εξαιρετικός μεταφραστής, δηλαδή όταν μιλάμε για Σέξπιρ. Εγώ τις λατρεύω τις μεταφράσεις του και δεν είναι μόνο προσωπικό αυτό. Αλλά ό,τι έπιανε, το έπιανε με πολύ μεγάλη αφοσίωση, με πάθος, το υπηρετούσε.
0: Και στο θέατρο. Έχει κάνει πολλές σκηνοθεσίες.
1: Έκανε και με πολύ μεγάλους. Έκανε τις Τροάδες στο Παρίσι σε μετάφραση Σάρτρ. Στη Νέα Υόρκη έκανε Βάκχες. Είχε μια πολύ πετυχημένη πορεία παντού.
0: Και τώρα που ανέφερες Τροάδες και τις ανέφερα και εγώ πριν, τις κινηματογραφικές Τροάδες, αν θυμάμαι καλά, βγήκε στους κινηματογράφους το 1971 η ταινία, ήταν έγχρωμη και πρωταγωνιστούσε η Κάθριν Χέμπορν.
1: Που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν αγαπημένη του φίλη. Και τώρα που πλέον έχουν περάσει τα χρόνια και μπορώ να το πω, η αμοιβή της ήταν εικονική, μόνο και μόνο για να συμμετέχει. Δηλαδή ήταν 10.000 νομίζω δολάρια, κάτι τέτοιο. Για ποιον? Για την Κάθριν Χέμπορν. Με τεράστια ονόματα τότε, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Ειρήνη Παπά, αλλά και πόσο καλά έδινε την συμμετοχή και των ξένων και των Ελλήνων μέσα στην ταινία, πόσο καλά δημιουργούσε αυτή την όσμωση.
0: Επειδή τον έχω δει να σκηνοθετεί ταινία, το αναφέραμε νωρίτερα το Βυσσινόκηπο, και μου έκανε εντύπωση, πάντα σου κάνει εντύπωση όταν συναντάς έναν σημαντικό άνθρωπο, ο τρόπος που δουλεύει, το πώς και το πάθος που είχε, γιατί δεν ήταν και μικρό σε ηλικία τότε, το 98, το πάθος που είχε και τον τρόπο που τους καθοδηγούσε, ακόμα και ο ίδιος παίζοντας το ρόλο του καθενός για να τους δείξει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν υποκριτικά.
1: Ναι, και αν θυμάσαι, η Σαρλότ Ράπλινγκ το παρακολουθούσε με προσήλωση απίστευτη. Ήταν σε όλα τα γυρίσματα, παρόλο που ήταν χειμώνας. Παρόλο που κρύωνε, δεν έφυγε από κανένα γύρισμα.
0: Ναι, ήταν ο αγαπημένος της Μιχάλης.

0: αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από το θάνατο του Μιχάλη Κακογιάννη, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουλίου του 2011, βρισκόμαστε εδώ στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά με την Ξένια Καλδάρα, τον άνθρωπο στον οποίο εμπιστεύτηκε το Ίδρυμα Κακογιάννης. Αποφάσισε το 2004 να δημιουργήσει αυτό το Ίδρυμα. Μερικά χρόνια μετά έγιναν τα εγγένεια και ο άνθρωπος που είναι η ψυχή του και κρατάει την μπαγκέτα όλα αυτά τα χρόνια είναι Ξένια Καλδάρα, και την ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον Αθήνα 84 να μιλήσουμε για τον Μιχάλη Κακογιάννη.
1: Οφείλω να το λέω, και δεν το λέω από σεμνότητα, ότι το αποτέλεσμα που λέγεται σήμερα Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης είναι αποκλειστικά και μόνο μιας ομάδας. Είναι ομαδικής δουλειάς 12-15 ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε δουλέψει σαν μία οικογένεια.
0: Και εγώ θα επαναλάβω ότι πάντα υπάρχει ο πρώτος των πρώτων, υπάρχει ο άνθρωπος που δίνει την έμπνευση, που είναι επικεφαλής και που φέρει και την ευθύνη. Έτσι.
1: Εκεί είναι και λίγο τα
0: εκεί έρχεσαι για να πεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: έτσι.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Δημήτρης Χόρν τραγουδάει σε ένα τραγούδι που είναι λίγο κακόφωνος, λιγότερο δυστυχισμένος. Το τραγούδι είναι πολύ χαρακτηριστικό της ταινίας.
7: Όταν ακόμα ήμουν μικρός, έμαθα πόσο είναι πικρός του χωρισμού απόγονος. Μες στον αγώνα της ζωής επάλεψα χωρίς γονείς, πενταρφανός και μόνος. Χωρίς χαρά μεγαλώσα.

0: έτσι κάπως ξεκίνησε η συνεργασία του με τη Λαμπέτη, την οποία είχε ερωτευτεί.
1: Την είχε ερωτευτεί περισσότερο σαν εικόνα, δηλαδή αντιπροσώπευε ένα πρότυπο γυναίκας που το άρεσε πάρα πολύ. Είχε αυτή την ευγένεια, τη λεπτότητα, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της του άρεσαν πάρα πολύ. Και απ' την άλλη τον τράβαγε και το πολύ ισχυρό ταπεραμέντο της. Πάρα πολύ ισχυρό. Δεν ήταν ούτε μια εύκολη ηθοποιός, ούτε μια εύκολη γυναίκα η Ελλή Λαμπέτη.

0: θέλω να πω ότι ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν. Πόσο εύκολα έκλεψε τον τρόμο που είχε τότε η Κάθριν Χέμπορν. Mm-hmm. Τρόμο εννοώ το σαν Πάρκινσον που είναι.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως και τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Και τη Μελίνα Μερκούρη. Τη Μελίνα Μερκούρη.
1: Η Στέλλα ήταν σταθμός.
0: Ήταν σταθμός και εξακολουθεί και είναι σταθμός. Δηλαδή αυτό έλεγα σήμερα σε μια συζήτηση που έκανα. Στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ διδάσκεται η θέση της γυναίκας στη δεκαετία του 60 μέσα από τη Στέλλα. Mm-hmm. Προηγουμένως που έλεγα για εξωστρέφεια. Ξέρετε σε πόσα μέρη του κόσμου διδάσκονται οι τραγωδίες μέσα από την τριλογία του Μιχάλη Κακογιάννη. Σε πάρα πολλά.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, έχοντας δει αυτές τις ταινίες πολύ προσεκτικά, επειδή έπρεπε να γράψω για αυτές σε δοκίμιο.
0: Αν θέλουμε δηλαδή να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν βγήκαν έξω δεν είχαν τις πλάτες κανενός υπουργείου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μαζί και με τη βοήθεια φυσικά του κράτους, γιατί και στο κράτος συμφέρει η εξωστρέφεια, πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε προς τα έξω σε μια μεγαλύτερη αγορά για να επιβιώσουμε.
1: Και οι ταινίες του Κακογιάννη, κάποιες από αυτές ήταν και υποψήφιες για μεγάλα βραβεία στην Ευρώπη, στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν αναφέρομαι στα Όσκαρ. Στα Όσκαρ έτσι και αλλιώς οι υποψηφιότητες για το Ζορμπά ήταν πολλές. Και τρία Όσκαρ κερδισμένα διάθεσης φωτογραφίας.
0: Και για την Ιφηγένεια υπήρχε υπόψη. Δηλαδή αν έρθετε στο σπίτι του Μιχάλη Κακογιάννη είναι, εσείς έχετε έρθει, εσύ Έλληνα έχεις έρθει. Είναι τέσσερις τείχοι γεμάτη βραβεία. Τέσσερις τείχοι.
1: Απλώς να το πω γιατί το αφήσαμε λίγο μετέωρο. Τρία βραβεία Όσκαρ που έλαβε η ταινία Ζορμπάς ήταν η Λίλα Κέντροβα δεύτερου γυναικείου ρόλου, ο Γόλτερ Λάσαλη ασπρόμαυρης φωτογραφίας και ο Βασίλης Φωτόπουλος στα σκηνικά.
0: Βέβαια. Και πώς έγινε με την Κέντροβα.
1: Γιατί πρόκειται να παίξει η Σιμών Σινιόρε.
0: Ναι, πήγε, ξεκίνησε. Αλλά δεν καταφέρανε. Δηλαδή δεν καταφέρανε να αποδώσει αυτό που περίμενε να αποδώσει. Και μάλιστα είχαν κάνει μια συμφωνία και πολύ αργότερα αναφέρθηκε το τι έγινε. Και την αντικατέστησε η Κέντροβα, την οποία τη βρήκε στο Παρίσι η αδελφή του, η οποία ήταν και παραγωγός, υπήρξε και πρόεδρος στη United Artists, τη Γιαννούλα Γουέκφελτ Κακογιάννη. Και έστειλαν την Κέντροβα, η οποία έφυγε χωρίς να ξέρει αγγλικά. Και πήρε το Όσκαρ. Για να βλέπουμε και τις μεγάλες δυνατότητες των ηθοποιών.
1: Και βεβαίως το όνομα του Κακογιάννη, το οποίο ήταν διαβατήριο για τους ηθοποιούς με φτασμένες καριέρες. Έτσι λέγανε ναι σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη.
0: Άντωνι Κουίν.
1: Άντωνι Κουίν.
0: Πάντως ο Μιχάλης Κακογιάννης έλεγε ότι αν δεν δεχόταν ο Άντωνι Κουίν, δεν θα το έκανε το έργο.
1: Του
0: τόσο σημαντικό ήταν.
1: Του τέριαζε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Συγγνωμικά. Ποια ήταν η σχέση του με την Ειρήνη Παπά? Νομίζω ήταν πολύ αγαπημένη του, γιατί έπαιξε και σε μία από τις τελευταίες ταινίες μία κομμωδία που κάποια στιγμή άλλαξε το πάνω κάτω και πλαγίως. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτή.
0: Όχι, το διασκεδάσανε και οι δύο. Ήταν μία στιγμή χαλάρωσης, mm-hmm. αυτό λέγανε. Γυρίζαν και γελάγανε. Mm-hmm. Ήταν μία στιγμή χαλάρωσης με πολύ χιούμορ. Είπε όμως και αυτή η ταινία κάποια πράγματα τότε.
1: Βεβαίως.
0: Για τη συμπερίληψη.
1: Ήταν μπροστά την εποχή της.
0: Πάντα. Ναι, όπως μπροστά. Και τα ψάρια. Mm-hmm. Να, τα ψάρια που τα βρίσκουμε, τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, που τα βρίσκουμε ξανά μπροστά μας με το νερό.
1: Και ήταν γυρισμένα πολύ πριν από το Τσερνομπίλ.
0: Πολύ.
1: Πολλά χρόνια
0: πολύ.
1: Πριν.
0: Και τα βλέπουμε τώρα με το νερό, τα βρίσκουμε mm-hmm. μπροστά μας.
1: Για πες μου για τη σχέση του με την Ειρήνη Παπά.
0: Ήταν μια σχέση δυναμική, θα έλεγα εγώ. Σεβόταν και εκτιμούσε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Τους έχω δει σε στιγμές ο ένας να ζητάει τη συνδρομή του άλλου. Αλλά σαν δυναμική σχέση είχε και τα πάνω και τα κάτω. Τα κάτω όπως και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά πάντοτε στο τέλος της ημέρας υπήρχε αυτή η αγάπη, ο σεβασμός, η αλληλοεκτίμηση και στο τέλος της ημέρας ήταν πάντα μαζί.
1: Ποιον αγαπούσε περισσότερο από τους συνθέτες, μια που ανέφερε στο Μίκη Θοδωράκη? Έχει γράψει μουσική, υπέροχη μουσική για ταινίες του, και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ποιον αγαπούσε περισσότερο?
0: Τον αγαπούσα πάρα πολύ και τον Μάνο Χατζηδάκη, και μάλιστα στα τελευταία του τον είχε καλέσει και πήγε και στο σπίτι ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά περισσότερο σε επίπεδο, τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να αδικήσω κάποιον, είχε πάνω από όλους το Μίκη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Πάνω από όλους είχε το Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ίσως κάτι που εκτιμούσε πάντοτε ο Μιχάλης Κακογιάννης. Είχε και την πιο σημαντική μουσική παιδεία ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Εμείς θα ακούσουμε κάτι από τη Στέλλα, όπου έχει γράψει και τους στίχους ο Κακογιάννης.
0: Βεβαίως. Αγάπη που γίνεσαι δικό από μαχαίρι, και 7 τραγούδια θα σου πω.

0: Κακογιάννης από το 1950 έως το 2005 σκηνοθέτησε 15 ταινίες. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι περισσότερες, αλλά δεν ήταν πολλές. 36 θεατρικά έργα.
1: News.
0: Και στην Ευρώπη γενικότερα. Το πρώτο σενάριο το οποίο έγραψε ήταν για το έργο του Κοσμά Πολίτη «Ερώικα», για το μυθιστόρημα του Πολίτη. Ωστόσο, ταινία έγινε πολλά χρόνια μετά. Έγινε το 1960 με ηθοποιούς οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες.
2: Δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, μερικές φορές θα έλεγα ότι ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν προβοκάτορας. Δηλαδή, ήταν ένα απίστευτα προοδευτικό άτομο. Απίστευτα. Χωρίς όμως με τα όρια που βάζουμε στο κοινό μας λόγο, ας πούμε, χαρακτηρίζοντας τον έτσι ή αλλιώς, ήταν πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και προοδευτικό άτομο. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει την ερώικα του Κοσμά Πολίτη, τον οποίο τον είχαν απολύσει ως αριστερό από το κολέγιο, και κάνει ταινία χρησιμοποιώντας πολλά από τα παιδιά του κολεγίου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και τώρα κάνουμε κάποιες συζητήσεις να την ξαναδούμε την ερώικα και να τη δούμε διαφορετικά, με το χώρο που δίνει στους νέους ανθρώπους και στον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει.
0: Πάντως περάσανε πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρει να την σκηνοθετήσει, δηλαδή να γίνει η παραγωγή της ταινίας, και ο μόνος επαγγελματίας ήταν ο Νικηφόρος Νανέρης.
2: Ναι.
0: Από την παρέα των παιδιών που είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες σε αυτό το έργο του Πολίτη.

0: πρέπει να την ξαναδούμε την Ερόικα. Πραγματικά πρέπει να την ξαναδούμε. Δεν ξέρω η δικιά σου η άποψη ποια είναι για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την νεότητα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να τη δούμε και σήμερα.
1: Συμφωνώ σε αυτό και νομίζω ότι ο Κακογιάννης ήταν από τους ανθρώπους που είναι χαρισματικοί και έχουν αυτή τη δυνατότητα και να βλέπουν μπροστά, και το βλέπουμε και στη θεματολογία ταινιών του, αλλά και να μπορούν να συνομιλήσουν με όλες τις γενιές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα δημιουργό, να μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις γενιές. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Ξένια.
0: Συμφωνώ και γιατί πιάνει και τα κοινωνικά θέματα με έναν τρόπο ηλέκτρα, ας πούμε. Μας βγάζει μια ηλέκτρα, τι, χωριό, Ήπεθρος, ποια εποχή. Δηλαδή δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί ο Κακογιάννης όσον αφορά τα κοινωνικά μηνύματα ή το έναυσμα που είχε για να περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα όταν είχε επιλέξει ένα έργο.
1: Να πω και κάτι πιο προχωρημένο, ενδεχομένως να κάνω λάθος. Η Ηλέκτρα του Κακογιάννη μοιάζει άφιλη.
0: Ναι, όντως. Δεν δίνει φίλο σε αυτή τη σκληράδα, γιατί υπάρχει μια σκληράδα.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Και έχει κάποιες σκηνές, τώρα θυμάμαι γιατί την έχω δει πολύ προσεκτικά την ταινία, της Ηλέκτρας με την Κλυτεμνίστρα, με κάτι εκφράσεις απίστευτες. Την Κλυτεμνίστρα υποδιόταν μια πολύ σημαντική ηθοποιός, έτσι, η Αλέκα Κατσέλη. Και είναι τα κάδρα του. Ο τρόπος των εκφράσεων που φυσικά τις έχουν διδαχτεί. Ο συντονισμός.
0: Το βλέμμα, αυτό που λες, θυμίσου και το βλέμμα της χείρας στο Ζορμπά, όταν γυρνάει. Δηλαδή αυτό που πιάνει στο βλέμμα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
1: Και όπως λέει και ο Γόλτερ Λάσαλη, είχαν έναν συντονισμό, προφανώς ήταν ο Κακογιάννης πολύ ευπροσάρμοστος, στον τρόπο που συντονιζόταν με τους συνεργάτες του. Γιατί ο διευθυντής φωτογραφίας πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένος με τον σκηνοθέτη για να αποτυπώσει στο σελιλόιτ, τότε σελιλόιτ, το όραμα του σκηνοθέτη, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, είχε κάτι, δηλαδή καμιά φορά λέμε, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ότι έφτασε να γίνει αυτό το όνομα το οποίο έγινε και αυτή η αναγνώριση διεθνώς, δηλαδή το λέω, θα το επαναλάβω, ίσως κουράζω, αλλά εμένα με εντυπωσίασε η απίστευτη υποδοχή από τους Νεοϋορκέζους στο MoMA του Ατίλα, το οποίο το διαβάσανε ως καλλιτεχνικό έργο. Σήμερα, δηλαδή αυτό έγινε στο 2026.
1: Ναι, μια ταινία του 1974 που μιλούσε για τον τόπο του, έτσι, για αυτό που συνέβη στον
0: ένα
1: τόπο του,
0: την Κύπρο. Φορτισμένο, είχε πρεμιέρα στο Εδιμβούργο τον Ιδίποδα και άφησε και τις πρεμιέρες και όλα και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κύπρο για να κάνει αυτό.
1: Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε σήμερα για τον Μιχάλη Κακογιάννη και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και θα ξαναμιλήσουμε για εκείνον και το έργο του, αυτό που έχει αφήσει σε μας, αυτό που διδάσκεται στα πανεπιστήμια, γιατί και εγώ στο πανεπιστήμιο έγραψα κάτι για την Ηλέκτρα.
0: Στα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε συνεργασίες μέσα από αυτό που κάνουμε με το Στάνφορντ, με το Μαγκίλ, είχαμε πρόσφατα, με το Παριουίτ, με τα μεγάλα πανεπιστήμια. Στην Αίγυπτο διδάσκεται σε 4 πανεπιστήμια μέσα από την τριλογία. Αρχαία τραγωδία. Στην Πολωνία, στην Ιταλία, σε 300 λύκεια. Δηλαδή διδάσκεται. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε, και διατηρώντας ισχυρό το όνομα του Μιχάλη Κακογιάννη. Και γι' αυτό και δεν θέλω να ακούγεται, δεν θέλουμε μάλλον να ακούγεται κάτι άλλο πέραν αυτό, ότι είναι Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένας άνθρωπος που τα άφησε όλα στην Ελλάδα.
1: Και πρόλαβε τα πρώτα χρόνια, τα δύο πρώτα
0: πρόλαβε
1: χρόνια.
0: Πρόλαβε τα δύο πρώτα χρόνια, ναι, πρόλαβε, το είδε. Ήταν στα εγκαίνια, ήταν δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Χριστόφιας τότε από πλευράς Κύπρου και ο Παπούλιας από πλευράς Ελλάδος.
1: Τι παρακαταθήκη είχε αφήσει τότε, δηλαδή τι ήθελε για το Ίδρυμα, πώς το φανταζότανε και πώς το υλοποίησε εσύ σήμερα?
0: Δεν άφησε για τον εαυτό τίποτα, εμείς οφείλαμε σε αυτό που μας άφησε. Δηλαδή δεν ζήτησε για τον εαυτό του τίποτα, δεν μας είπε τίποτα. Αυτό που ήθελε ήταν να είναι ένας χώρος για τους νέους ταλαντούχους, αυτό το τόνισε, ο οποίος όμως να έχει τις ευκολίες και τα καλά ενός κανονικού, επαγγελματικού, θεατρικού, κινηματογραφικού, εικαστικού χώρου. Αυτό ήθελε.
1: Κλείνοντας, και επειδή είναι τέλος Ιουλίου που θα μεταδοθεί η εκπομπή, στην επέτειο, σχεδόν πάνω στην επέτειο του θανάτου του Μιχάλη Κακογιάννη, να πούμε αυτή τη στιγμή για το Ίδρυμα, οι επισκέπτες τι θα δουν.
0: Έχουμε μία έκθεση, την έκθεση η οποία στηρίζεται, εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία και από την Οδύσσεια, η οποία είναι μία έκθεση η οποία μετακινείται, περιέχει 10 Αμερικάνους καλλιτέχνες οι οποίοι εμπνευστήκανε από την Οδύσσεια του Νόλαν και από την ελληνική μυθολογία και 10 Έλληνες καλλιτέχνες που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα. Έχει την άδεια της Universal όσον αφορά τα πόστερς και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν, και αυτή η έκθεση μετά θα μεταφερθεί στη Μελβούρνη και από εκεί θα μεταφερθεί στο Λονδίνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορούν να έρθουν να δουν, γιατί...
1: Λίγο πριν παρακολουθήσουν, λίγο αφότου παρακολουθήσουν την ταινία του Christopher Nolan. Και θα διαρκέσει μέχρι...
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, είμαστε ένας λαός που γκρινιάζουμε και αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά μας. Μερικές φορές είναι και ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά, και με αυτό θα ήθελα έτσι να κλείσουμε, μου είπε μία φίλη από τη Νέα Υόρκη, έψαξε να βρει τη μετάφραση στα αγγλικά, την έντυπη έκδοση της Οδύσσειας, και αυτή τη στιγμή στα βιβλιοπωλεία της Νέας Υόρκης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει έντυπη. Επανεκδίδεται η Οδύσσεια σε μετάφραση στα αγγλικά, σε όποιος μεταφράσεις και τα λοιπά υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, δηλαδή απ' άκρη σ' άκρη μιλούν αυτή τη στιγμή και πάλι για αυτή την πινέζα που λέγεται Ελλάδα και για τον Όμηρο. Ας σταθούμε και λίγο σε αυτό, με μια μεγαλύτερη γενναιοψυχία και γενναιοδωρία.
1: Και πιθανότατα του χρόνου, γιατί φέτος μάλλον έχουν κλείσει τα πακέτα τα τουριστικά της σεζόν, αλλά σκέφτομαι του χρόνου κάποιοι να προγραμματίσουν, να έρθουν να γνωρίσουν την Ελλάδα και να πάνε και στην Ιθάκη.
0: Και βέβαια, και να περπατήσουν εκεί που μας περπατάει ο Όμηρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ελπίζω να το εκμεταλλευτούμε εμείς ως Έλληνες και όχι άλλοι που διεκδικούν τον Όμηρο, τι να πω.
1: Και κάπως έτσι να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Ξένια Καλδάρα.
0: Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 2 Αυγούστου.
1: Ναι, οπότε, γιατί
0: αυτό το αφήσαμε.
1: Το αφήσαμε για το τέλος.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον 984 και τους ακροατές του 984.
1: Σε αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα που κάναμε με την Ξένια Καλδάρα, στο Μιχάλη Κακογιάννη, την Ξένια Καλδάρα που είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Αδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμε Λινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι.

0: θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ραδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούκας. You may now apply. You may now your 3D glasses. 3D glasses. As we proceed. Prepare.

Radio Romerei News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Romere News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Radio Romere News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Η ώρα είναι 12 και
2: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Romere News.

Radio Rumeni News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η αμερικανική περίπτωση αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για μια τέτοια σταδιακή συνέχεια. Από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλήφθηκαν ότι η γεωγραφική τους θέση προσέφερε ασφάλεια, αλλά όχι ισχύ από μόνη της. Η ενίσχυση του πληθυσμού μέσω της μετανάστευσης, η επέκταση προς τη Δύση, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας αποτέλεσαν αλληλένδετα στοιχεία ενός ευρύτερου σχεδίου εθνικής ισχυροποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του βιβλίου για τον ρόλο της μετανάστευσης. Η συνειδητή προσέλκυση εκατομμυρίων μεταναστών κατά τον
3: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβάκας. Okay.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Από 18 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις αλλά και 5 χαμένους τελικούς, μοιάζει να εκπλήρωσε μια προφητεία το πρωί στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας στον τελικό του Super Cup του Παγκοσμίου Κυπέλου και κατακτώντας την κορυφή του κόσμου. Είναι κυπελούχος Ευρώπης πλέον η Ελλάδα, είναι κυπελούχος κόσμου, με συγχωρείς. Η Ελλάδα και το χρωστά σε μια φοβερή και τρομερή διαδικασία, η οποία έδειξε και ανέδειξε την μεγάλη της ποιότητα αλλά και την υπομονή της και στο σημερινό τελικό με τους Ουγγρούς, που κρίθηκε 12 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου, αλλά και χθες τον πολύ σπουδαίο ημιτελικό με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί, οι Ούγγροι, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 4-5 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου σταθερά. Το ότι κατάφερε λοιπόν και έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε αυτά τα δύο μεγαθύρια, μάλιστα η Ουγγαρία ήταν και ο μεγάλος μας αντίπαλος αλλά και ο κακός μπελάς μας, καθώς είχαμε χάσει τρεις τελικούς από εκείνους. Το ότι τα κατάφερε λοιπόν μοιάζει να έκλεισε ένα κύκλο και να άνοιξε τον επόμενο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, η οποία βεβαίως και έχει τον πύχη των απαιτήσεων ψηλά και βεβαίως βλέπει πια στο χρυσό Ολυμπιακό μετά.
4: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Διονύση Δελή, και να πούμε ότι συνεχή είναι τα τηλεγραφήματα με συγχαρητήρια μηνύματα που αποστέλει η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται από σήμερα ο Όλυμπος, μετά την ομόφωνη απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού, μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής φυσικής, οικολογικής και πολιτικής αξίας του Βουνού των Θεών. Ακούμε την Άνση Αγγελοπούλου.
5: Το μυθικό βουνό του Ολύμπου συμπεριλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο της UNESCO μετά την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι εργασίες της 48ης Συνόδου, από ό,τι πραγματοποιούνται στον Μπουσάν της Νότιας Κορέας από τις 19 Ιουλίου, αναγνωρίζεται λοιπόν η εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέρημνας. Ο Όλυμπος εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και φυσικά των εμπειρογνωμόνων. Προϋπόθεση ήταν η ταυτόχρονη τεκμηρίωση των πολιτιστικών και φυσικών αξιών του. Ο Όλυμπος είναι το βουνό που μέσα από τα ομηρικά έπι και την αρχαία ελληνική γραμματεία ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Ελίνα Μενδώνη. Η αναφορά τώρα της UNESCO για τον Όλυμπο κάνει λόγο για το μικροκλίμα του που προκύπτει από την εγκύτητά του με τη θάλασσα και την απότομη υψομετρική του διαφορά, ενώ κάνει λόγο για διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.

0: Καλό μεσημέρι. Ελένη, ακριβώς στις 12.30 ώρα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Προεδρευτικού Σώματος για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο στην περιοχή του Δήμου Ελατιάς Αμφίκλειας στη Βδιότητα. Αυτή τη στιγμή στο συμβάν επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και συνολικά 19 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρα επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, παντοποιώντας ρήψεις νερού στα ενεργά μέτωπα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η επιχείρηση κατάσταση παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει να βρεθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό έχει δοθεί και μεγάλη δύναμη στον αέρα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικίες, είναι στον ορεινό όγκο. Να πούμε, κλείνοντας, Ελένη, ότι σήμερα είμαστε κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, για τις περιοχές στα Δωδεκάνησα, καθώς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Για αύριο, στο όλο το σύνολο της χώρας, θα είμαστε στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικίνδυνοτητας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Μιχάλη Λεγάκη. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα, την κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη χειρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται και στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και στις παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του Ε65, με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο δικός άξονας των 182 χιλιόμετρων, σημειώνοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ανάδειξη, απόδειξη ότι δεσμεύσεις της κυβέρνησης γίνονται έργο που αλλάζει προς τον καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών. Έκανε ειδική μνήμα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι είναι αποκλειστικά από εθνικού πόρους που, όπως είπε, αποτελεί το αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία 2026-2030. Αναφέρθηκε στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και το κόστος ζωής και στην Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό, εξήγηλε ότι το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση, όπως είπε, να φτάσει στα 15 λεπτά. Τοποθετήθηκε για την ψήφιση κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου στη τάξη κυρίας, που, όπως είπε, θα οδηγήσει 8.500 συνταξιούχους να δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, και τόνισε ότι έγιναν νόμος του κράτους 4 μέτρα για τα άτομα με αναπηρία με εξασφαλισμένο 85 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αναφέρθηκε και στο τεράστιο πρόβλημα με το στεμαστικό. Υποστήριξε ότι θα δημιουργηθούν 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα και πρόσθεσε ότι εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη με 50 μέτρα και πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ, που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στοχεύουν στην κατασκευή ανακαίνηση σχεδόν 20.000 κατοικιών και άνω των 8.500 φοιτητικών εστιών. Στο μέτωπο των συγκοινωνιών έκανε λόγο για 50 καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβρη, καθώς και στο διαγωνισμό για την εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς του μετρό. Αναφέρθηκε επίσης 7 νέες άδειες παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων που εγκρίθηκαν και, όπως ανακοίνωσε, θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, και έκλεισε την ανάρτησή του με τα 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε εντός της εβδομάδας στο ΚΙΣΕΑ. Σχολιάζοντας τώρα την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι για άλλη μια φορά και του Μητσοτάκης αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση κάποτε κατηγορούσε την αξιωματική αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα και τώρα έρχεται στα λόγια μας, ενώ ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη πού βρέθηκαν τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Απάντησε ο ίδιος ο κύριος Τσουκαλάς, που ως τώρα έχει αφημάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Για δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε την τιμή του ντίζελ μιλά το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αυτές που θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, όπως τονίζει μεταξύ άλλων.

σημερινή ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, σαν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε αυτά τα πεδία.

0: Παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου συνεχίζουν να καίνε οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ειδικά στη Γαλλία, στην περιοχή του Μπορντό, οι κάτοικοι έζησαν χθες βράδυ μια εφιαλτική νύχτα. Ο Βαγγέλης Θερακινός, δίπλωμα εδώ στο στούντιο, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα. Έτσι έχει η κατάσταση στην Γαλλία, καθώς η πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή του Αρκασούν απειλεί πλέον τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από την πόλη αυτή του 1 εκατομμυρίου κατοίκων. Σε νεότερη ανακοίνωση τους, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Ο ίδιος ανέφερε ότι το πρωί η πυρκαγιά καταλάγιασε, αλλά εκφράζονται φόβοι για ενίσχυση των ανέμων κατά την διάρκεια της ημέρας. Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Γαλλία έχουν επιστρατευτεί σήμερα 18 αεροσκάφη, καθώς και το γίγα μεταγωγικό, το Α400M, στο οποίο έχουν γίνει ειδικές προσθήκες για την ρήψη επιβραδυντικού υγρού. Σύμφωνα με την νομαρχία της Ιρών, η φωτιά έχει κάψει 420.000 στρέμματα, ενώ συνολικά έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή περίπου 220.000 άνθρωποι. Μόνο χθες απομακρύθηκαν από την συγκεκριμένη περιοχή 55.000 άνθρωποι σε αυτή την επιχείρηση εκένωσης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν οργανωθεί στην Γαλλία. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι την περασμένη νύχτα έκλεισε σε μήκος 60 χιλιόμετρων και ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την πόλη του Μπορντό με την Ισπανία. Το αεροδρόμιο της πόλης παραμένει ανοιχτό, ωστόσο, όπως ανέφερε η νομαρχία, τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί από την μεγάλη φωτιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για την περιοχή του Μπορντό η χθεσινή. Αυτή ήταν η πρόβλεψη και του Πρωθυπουργού Λεκορνή, ο οποίος μετήχε σε συνεδρίαση του Διευθυντικού Οργάνου χθες το βράδυ. Είχε χαρακτηρίσει ιδιαίτερως κρίσιμη την κατάσταση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ανάρτησή του χθες το βράδυ, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανέφερε ότι θα οικοδομήσουμε την περιοχή και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί. Στην Ισπανία ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα χθες σε κάποια από τα μέτωπα, ωστόσο η χώρα παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σύνολο της επικράτειάς της. Οι αρχές διέταξαν και εκεί χθες το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω της φωτιάς που καίει δυτικά της Μαδρίτης. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έκρυψε την ανησυχία του. Υπάρχουν φόβοι και εκεί σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και την φορά των ανέμων. Εν τω μεταξύ, στην Βαλένθια οι αρχές επιβεβαίωσαν το θάνατο ενός άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροσβέστες μέσα στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε Χαράδρα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
0: Τώρα, Βαγγέλη, στα γεωπολιτικά, τι εξελίξεις έχουμε από Μέση Ανατολή και Ουκρανία?
1: Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, είχαμε και σήμερα παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από ντρόουν. Είναι η τρίτη συνεχή ημέρα που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Νικόσορ Ντάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Βουκουρέστι θα προχωρήσει σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Μόσχα. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρώτο από τα ντρόουν, αυτό που έπεσε σε περιοχή της Ρουμανίας την Παρασκευή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς που ερευνούν το συμβάν, είναι ρωσικό. Την ίδια ώρα, Ελένη, ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος προετοιμάζεται για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εντός της εβδομάδας, υποστήριξε ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει. ότι ετοιμάζεται να τους υποδοχθεί στην περιοχή του Βορονέζ. Επί του πεδίου τώρα το Κίεβο δέχτηκε επιθέσεις και σήμερα σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Reuters, καθώς ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Τώρα σε ό,τι αφορά το Ιράν, την Παρασκευή δεν είχαμε για πρώτη φορά μετά από 2 εβδομάδες αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε μάλιστα ότι αυτό έγινε μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε ωστόσο ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και το Ιράν μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Η Τεχεράνη καταδίκασε αυτή την επίθεση, κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Νωρίτερα οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη στην Κασπία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν. Δεν ανέφεραν αν αυτά είναι όπλα που πηγαίνουν στο Ιράν ή ιρανικά drones που πηγαίνουν στη Ρωσία. Είχε προηγηθεί μια δήλωση του Ουκρανού Προέργου του Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ρωσία μεταβιβάζει στο Ιράν δορυφορικές παρατηρήσεις στη Μέση Ανατολή προκειμένου να δώσει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, Βαγγέλη Σαρακίνα, σε ευχαριστούμε. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, 21 ετών, Γερμανό πολίτη, λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Είναι ο κύριος ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Φέρεται να οδήγησε ένα βαν εναντίον πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν.

0: σχέδιο επίθεσης που είχε δρομολογηθεί από εντολές από Αιγύπτιο κρατούμενο φυλακών της Βόρειας Ελλάδας επέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου εθνή του χθες στη Λιφάδα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Ο 30χρονος συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ένα κριτή, ενώ ο 39χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας, από τον οποίο ο 30χρονος είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα. Στον ανακριτή απολογείται αύριο ο 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο καθμολογίων δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Ήδη για την υπόθεση έχει υποβληθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την οικογένεια του θύματος. Η Μίνα Μουστάκα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, αύριο φτάνει η ώρα της απολογίας του 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και μένει να δούμε αν θα επαναλάβει τον προανακριτικό ισχυρισμό του, όπου είχε ομολογήσει ότι αυτός είναι και ο δράστης του εγκλήματος. Βεβαίως, μετά το τέλος της απολογίας του, ο ανακριτής και η εισαγγελέας είναι εκεί που θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, αν και με βάση την ομολογία και τη βαρύτητα της αξιόπινης πράξης ο νόμος προσδιορίζει συγκεκριμένα πράγματα για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ήδη ο αδερφός του θύματος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ενώ ο δικηγόρος, ο οποίος έκανε τη σχετική δικονομική ενέργεια και ήταν και προσωπικός φίλος του θύματος, Νίκος Γαλάνης, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί αν υπήρχε και δεύτερος δράστης στο σκηνικό του εγκλήματος και βεβαίως να διαπιστωθεί ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας με θύμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου. Τώρα να σου πω ότι ο ίδιος ο δράστης δεν είναι η μοναδική φορά που θα βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, καθώς το παρελθόν είχε πάλι σε βάρος του ασκηθεί δίωξη και εκκρεμούσε μάλιστα ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος μιας ανήλικης, οπότε θα απολογηθεί πιθανότατα αύριο και για το αδίκημα αυτό, ενώ να σου πω τέλος ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε εάν λόγω και του κακουργηματικού χαρακτήρα και των δύο πράξεων που αντιμετωπίζει θα οριστεί δικηγόρος προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπισή του, γιατί όπως ανέφεραν πληροφορίες μέχρι πριν από λίγες ώρες κανένας δικηγόρος δεν αναλάμβανε την υπεράσπιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου λόγω και του εγκλήματος σε βάρος ενός συναδέλφου τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Στα της οικονομίας, ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με το κόστος στέγασης να βρίσκεται στα ύψη, απρός αναζήτηση φοιτητικής σε κατοικίες βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες μετά και την ανακοίνωση των βάσεων. Την εικόνα των φοιτητικών ενοικίων έδωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate Θέμης Μπάκας, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου. Όπως είπε, στα σπίτια έως 50 τετραγωνικών, οι αυξήσεις ενοικίων μόνο φέτος φτάνουν το 7%. Αυτό το ποσοστό έρχεται να προστεθεί στο 70 με 75% που έχουν αυξηθεί τα ενοικία από το 2007 έως σήμερα.
2: Το 2017 έως και σήμερα καταγράφηκε μια μεσοσταθμική αύξηση του νόμου ότι μόνο ενοικία σε σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια ως 50 τετραγωνικά, που αγγίζει περίπου το 70 με 75%. Τη φετινή χρονιά καταγράφηκε μια διπλή αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 5 με 7% κυρίως ακίνητα πλήρως ανακοινισμένα και νοσιού των οικοσκευών. Σε ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, καταγράφει μια εσωτερική αύξηση για το ίδιο χρονικό διάστημα, που είναι περίπου στο 60-65%. Ταυτόχρονα σας αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, το μέσο όρο των αυξήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 28,3%. Δηλαδή εντός 15 ετών. Εμείς σχεδόν στο μισό χρονικό διάστημα καταγράφουμε διπλάσεις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίας. Παράλληλα, είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή το κόστος στέγασης για μια οικογένεια είναι το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ζευγάρι, μια οικογένεια και δουλεύουν και ο μπαμπάς και η μαμά, ο ένας μισθός πάει αποκλειστικά κόστος στέγασης. Αν αναφερόμαστε σε ακέρα τα οποία είναι μικρότερης επιφάνειας, κατάλληλα για εργένιδες, είναι περίπου το 60-70% του εισοδήματός τους. Εδώ αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάποιος δαπανά πάνω από το 30% του εισοδήματός του το κόστος στέγασης, βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση. Εμείς εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το ποσοστό που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποιος βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση.
0: Για τις τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικό προσωπικό που αυξάνονται δραματικά το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού, κυρίως στα νησιά, μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ, Γιώργος Αβραμίδης. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, ο κ. Αβραμίδης απέδωσε το πρόβλημα στην έλλειψη κινήτρων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, κάτι που αποτυπώνεται, όπως είπε, και στις θέσεις που μένουν κενές στις πανεπιστημιακές σχολές.
3: Η σημερινή εικόνα του ΕΣΥ αναφορικά με την στελέχωση είναι τραγική. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ελλείψεις τόσο στην υπηρετική Ελλάδα όσο και στην ισοδική Ελλάδα, ειδικότερα έτσι στους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η αύξηση των τουριστών δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για έτσι επιπλέον προσωπικό που θα πρέπει να καλύψει τον υπεράριθμο, τον μεγάλο αριθμό τουριστών που έρχονται στη χώρα μας έτσι για τουρισμό. Η ελλείψη βέβαια γενικότερα για νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικότερα για νοσηλευτές είναι τεράστιες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας διαχρονικό, που χρονούμενο το χρόνο επιδεινώνεται και όπως προφανώς θα γνωρίζετε έχουμε τους χαμηλότερους δείκτες στελέχωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε και φέτος έτσι στην επιλογή των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις να επιλέξουν την νοσηλευτική στις πανεπιστημιακές σχολές, η επιλογή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έχουν μείνει, για να καταλάβετε, 35% κενές θέσεις στις σχολές των πανεπιστημίων στην νοσηλευτική. Αυτό σημαίνει, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία 2-3 χρόνια, ότι δεν θα έχουμε και τον απαιτούμενο αριθμό αποφύτων από εδώ και πέρα.
0: Την έλλειψη προσωπικού αλλά και σύγχρονου εξοπλισμού απέδωσης στις καθυστερήσεις πτήσεων που σημειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Ενέργειας και Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρός. Όπως εξήγησε μιλώντας στο σταθμό μας, προσλήψεις προσωπικού γίνονται, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια εκπαίδευσης, ώστε τα άτομα αυτά να γίνουν παραγωγικά, ενώ την ίδια ώρα η κίνηση συνεχίζει να σπάει κάθε χρόνο ένα ρεκόρ.
4: Το θέμα των καθυστερήσεων δεν είναι φετινό. Είναι τα τελευταία χρόνια. Είμαστε σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι λόγοι είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ότι δεν έχουμε διαθέσιμο προσωπικό ούτε σύγχρονο εξοπλισμό και αυτό δημιουργεί μοιραία έναν περιορισμό στην χωρητικότητα που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Προσωπικό από τη μία πλευρά προσλαμβάνουμε και σε μεγάλους αριθμούς, αλλά για να εκπαιδευτεί αυτό θα χρειαστούν τουλάχιστον 1-2 χρόνια ακόμα. Δηλαδή ελπίζουμε το καλοκαίρι του 27 να είναι καλύτερα τα πράγματα και το 28 να πάμε ακόμα καλύτερα. Προσλήφθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή πριν μερικούς μήνες, οι οποίοι τελείωσαν τη βασική εκπαίδευση και έχουν πάει στις μονάδες τους για να κάνουν την εκπαίδευση στη μονάδα με έναν εκπαιδευτή δίπλα. Αυτοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να είναι παραγωγικοί από το καλοκαίρι του 2027 και σταδιακά να εντάσσονται και να γίνονται πλήρως ισότιμοι, ας πούμε, με όλους τους εκπαιδευτές που είμαστε τόσα χρόνια, για να μπορούν να αλλάξουν πλήρως τις βάρδιες. Έχουν το πρόβλημα του εξοπλισμού που ακόμα περιμένουμε να δούμε φως στο τούνελ και μέσα σε όλα αυτά έχουν μια τεράστια αύξηση στην κίνηση, η οποία κάθε χρόνο πάει ρεκόρ.
0: Με δράσεις όπως η εκμάθηση του beach volley σε παιδιά και αγώνες κοινωνικού του σκοπού συνεχίζονται από το πρωί στην πλατεία Συντάγματος οι παράλληλες δραστηριότητες του Athens Finals beach volley. Στις 18.30 αρχίζουν μικροί τελικοί ανδρών γυναικών, θα ακολουθήσουν οι τελικοί. Ο Μιχάλης Λεκάκης και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και πάλι. Η καρδιά του ελληνικού beach volley, όπως είπες και εσύ, χτυπάει αυτό το τρίμερο στην πλατεία Συντάγματος, αφού ολοκληρώνεται σήμερα η τελική φάση του 22ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Athens Finals 2026. Να πούμε ότι έχει διαμορφωθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο στην πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε ένα μοναδικό αθλητικό χώρο και δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους αλλά και τουρίστες να παρακολουθούν από κοντά κορυφές αναμετρήσεις εντελώς δωρεάν. Να πούμε σήμερα, Ελένη, είναι η τελευταία μέρα των αγώνων. Σε 9 η ώρα θα διεξαχθεί ο τελικός των γυναικών, όπου Δήμητρα Στρατζάλη και η Πέννη Μαναβή αντιμετωπίζουν την Ξένια Στυρινίνα και την Νικολέτα Ζαφυρίου. Και στις 10 παρα 10 είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός των ανδρών, με του Σταύρο Ντάλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου να διεκδικούν τον τίτλο απέναντι στους Γιώργο Παδημητρίου και Γιώργο Ιωαννίδη. Και αμέσως μετά το τέλος και των δύο αγώνων θα γίνουν και απονομές. Να πούμε εδώ, Ελένη, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και παράλληλες δράσεις στην πλατεία Συντάγματος που περιλαμβάνουν κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρωί διεξήχθη αγώνας Beach Sitting Volley με στόχο την προώθηση για τη συμπερίληψη, την ισότητα και την προβασιμότητα στον αθλητισμό, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και διάφορα προγράμματα εκμάθηση του beach volley για ασυνόδευτους ανήλικους και μετανάστες. Την ίδια ώρα, κλείνοντας εδώ, Ελένη, η Διεύθυνση Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων συμμετέχει στη διοργάνωση με δημοτικό περίπτερο αφιερωμένο στην προστασία των ζώων και την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων. Ελένη.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City με τον Διονύση Δελή.

0: Καλημέρα. Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγορά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Χαίρετε, χαίρετε. 38 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μεσημέρι μιας πολύ ιδιαίτερης και όμορφης Κυριακής. Εκείνης πως σαν εκπλήρωση μιας αθλητικής προφητείας έφερε επιτέλους την εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης στην κορυφή του κόσμου. Συνέβη πριν από μερικές ώρες στο Σίδνεϊ. Και πάνω απ' όλα αποτελεί δικαίωση για μια ολόκληρη γενιά. Για τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, τον Θόδωρη Βλάχο. Αλλά και για όλους εκείνους, για τον Στόλο, ο οποίος μας έχει σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις, στα μετάλλια. Το 18 λέει η Ελλάδα συλλογή της μέχρι σήμερα. Δίχως όμως εκείνο που οι Αμερικανοί λένε νίκη στο τελευταίο μάτς. Δίχως δηλαδή μια νίκη σε μεγάλο τελικό. Έτυχε να είναι ο τελικός του Super Cup για το παγκόσμιο κύπελο. Για απέναντι να είναι ο κακός μας Μπελάς, η Ουγγαρία. Ιταλία και Ουγγαρία για να το πω σωστά, γιατί η διαδικασία επί της ουσίας κορυφώθηκε από χθες. Και με δύο ματσάρες που κρίθηκαν στο νήμα, σε ημιτελικό και τελικό, το κύπελο είναι δικό μας. Το σημερινό ολοκληρώθηκε με 15-14. Και τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να πετυχαίνει εκείνα τα γκολ τα ξέχαστα που γίνονται πρωτοσέλιδα σε άλμπουμ. Η πρώτη βασική φωτογραφία, 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4, είμαι ο Διονύσης Δελής.

Φτιάχνουν έτσι τα καλοκαίρια μας. Ή αν θέλετε που θυμίζουν τα προηγούμενα. Τότε που η δράση δεν αφορούσε κυρίως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Άντε να είχαμε κανένα παγκόσμιο κύπελο, ξέρω, κάθε 4 χρόνια ή το Euro. Αντίστοιχα ήταν με το ευρωμπάσκετ και το μπάσκετ. Δεν είχε όμως άλλα αθλητικά γεγονότα τέτοιου τύπου και έπεφτε το βάρος και στο υπόλοιπο φάσμα του αθλητισμού. Παρακολουθήσαμε με μεγαλύτερη προσοχή όσα συνέβαιναν και μακριά από τα δύο αυτά έτσι βασικά ταμπλό. Όπως λέγαμε χθες με τον Γιάννη Λαμπύρη, αν θα έπρεπε να διαλέξουμε μια εθνική ομάδα για την συνέπειά της, σταθερότητά της και τελικά για τις επιτυχίες της, είναι η εθνική ομάδα πολλών των ανδρών. Είναι παραπάνω από 4 δεκαετίες που είναι συνεπέστατη, είναι πάντα εκεί σε όλα τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού. Δημιουργώντας με συνέπεια τις επόμενες γενιές, φτιάχνοντας κορυφαίους αθλητές και κρατώντας έτσι σταθερά τον πύχη ψηλά. Το σημερινό είναι μια τέτοιου τύπου εξέλιξη, είναι μια τέτοιου τύπου δικαίωση. Γιατί λες ότι αυτή η τάξη του 2026 πήγε τη διαδρομή ως το φινάλε.

0: Και μια και είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση χθες με τον Γιάννη Λαμπίδη, θα την πιάσουμε από εκεί που την αφήσαμε μετά τον ημιτελικό. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι είπες χθες, θα έρθει κάποια στιγμή για το χρυσό. Ένα ήρθε, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα συνέβαινε.
1: Αν και είδες ότι συνωμότησε το σύμπαν στο τέλος σε ένα τελικό που πραγματικά η Εθνική ήταν πολύ καλύτερη και ήταν με κυριαρχική εμφάνιση. Αν εξαιρέσει ένα τεράστιο παίκτη, πρώην ερυθρόλευκο του Ζάλανγκη που προσπαθούσε μόνο στο να μα γυρίσει το μάτι, εκεί που γίνανε 14-14, μα ζώσαν λίγο τα φίδια. Αλλά ευτυχώς ήταν ο τρελός αρχηγός από τον Ιμποσκουμπάκη, ο Στέλιος ο Αργυρόπουλος και έκανε το νικητήριο γκολ. Θα ήταν άδικο πραγματικά.
0: Και φοβερή ψυχραιμία σε αυτή την τελευταία επίθεση. Κέρδισε τον παίχτη παραπάνω, εξάντλησε το χρόνο στο ρολόι. Δηλαδή φάνηκε, ακούστηκε και στη μετάδοση να φωνάζει ο Θοδωρής Βλάχος ότι περιμένετε, ας πούμε. Γιατί προέκυψαν μια-δυο ευκαιρίες να σουτάρουν νωρίτερα. Τελικά βρήκαν τον παίχτη παραπάνω και εκεί έκαναν υπομονή. Έχει μπει ένα δευτερόλεπτο πριν τελειώσει η επίθεσή μας τον γκολ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και να θυμίσω, Διονύση, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρει ο παίκτης, ο Στέλιος ή οποιοδήποτε, ότι αν το χάσουμε, έχουν εξασφαλισμένα τα πέναλτι Ούγγροι που είναι μέτρες τα πέναλτι.
0: Και μια επίθεση ολόκληρη. Ναι.
1: Είναι σαν την Αργεντινή στο ποδόσφαιρο λίγο οι Ούγγροι στα πέναλτι. Και έχουν και την επίθεση ολόκληρη χωρίς κανένα άγχος. Όχι υπό την πίεση που την κάνανε στο τέλος, ξέροντας ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ισοφαρίσουν για να πάνε στα πέναλτι. Γιατί δεν έχει παράταση, θυμίζω, το Πόλο λόγω κόπωσης. Πια την έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια. Είναι τεράστια νίκη. Αποκτά μεγαλύτερη σημασία το ότι την παίρνει απέναντι σε μια ομάδα σαν την Ουγγαρία που είναι η ομάδα μύθος του παγκόσμιου πόλου.
0: Και χθες απέναντι στους Ιταλούς. Και χθες το κάνεις από την άμυνα και σήμερα την επίθεση. Χθες ήταν ο Τζορτζάτο, σήμερα είναι, ξέρω εγώ, ο Αργυρόπουλος και ο Σκουμπάκης. Όλη αυτή η ωραία ιστορία. Γιάννη, εσύ το παρακολουθείς τώρα δεκαετίες το πόλο. Τα λέγαμε και χθες. Είναι φοβερό πώς παραδίδουν τη σκυτάλη από γενιά σε γενιά και πώς κρατάνε τον πύχη τόσο ψηλά. Δεν έχουμε ανάλογο στον ελληνικό αθλητισμό.
1: Όχι, όχι. Σε τέτοιο βαθμό πιστεύω είχαμε στο μπάσκετ, αλλά σε τέτοιο βαθμό νομίζω όχι. Αν αναλογιστούμε, ξαναλέω, τις γενιές που πηγαίναν την Εθνική μέχρι ένα σημείο, αλλά φτάσανε μέχρι ένα τελικό, το αντίστοιχο World Cup το 97, χάσαμε τους Αμερικάνους στο ΆΚΑ. Μιλάμε για Μαυρωτά, Γιαννόπουλο, πρόεδρος τώρα, ο Σταφάκης, ο Αρώνης, αργότερα Χατζηθεοδόρου, Λούδης, Βολτιράκης, μιλάμε για γενιές παιχταράδων. Και δεν είχαν ονειρευτεί το μετάλλιο. Ξαναλέω, Ολυμπιακούς χάσαμε για λίγο από τη Ρωσία την είσοδο στην τετράδα. Και τώρα βλέπεις μια ομάδα που από το Τόκιο, που θυμίζω το Τόκιο λόγω του κορονοϊού είναι το 21 οι Ολυμπιακοί, από το 21 μέχρι το 26 έχουμε παίξει 5 τελικούς. Και τελικούς τώρα, όχι τελικούς Ολυμπιακών
0: αγώνα.
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και World Cup. Έτσι, που το World Cup είναι αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί παίζουν οι 6 κορυφαίες ομάδες του κόσμου, ας πούμε, που έχουν μέσα από διαδικασία πρόκρισης. Μπορούσε να υπήρχε έκπληξη που αποκλείστηκαν η Ισπανία από την Αυστραλία, που ήταν οι κάτοχοι, αλλά δεν παίζει ρόλο. Ήταν οι κορυφαίες ομάδες στην διοργανώτερη Αυστραλία. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό που λες, ότι είναι μια ομάδα. Και επίσης να θυμίσω, χωρίς Γενιδουνιά, χωρίς Ερδεβά, χωρίς Γκίλα, βασικότατους παίκτες αυτής της εθνικής που έκανε, έβαλε ο Θοδωρής ο Βλάχος, πήρε πιο νέα παιδιά, άφησε κάποιους παίκτες, το έκανε και σε άλλες διοργανώσεις. Είναι όμως μια φουρνιά 15, 20, 25 παικτών που είναι σαν ένα, σαν μια γροθιά. Είτε παίζει ο ένας είτε παίζει ο άλλος, βγαίνουν μπροστά. Είναι φοβερή η σκηνή του Σκουμπάκη που πάει και αγκαλιάζει τον Αργυρόπουλο, διότι ο Σκουμπάκης με 5 γκολ έχει διαλύσει την Ουγγρική άμυνα, αλλά χάνοντας το πέναλτι στο 14-12, καταλαβαίνει κανείς το βάρος που έχει όταν βλέπει και σοφαρίζουν οι Ουγγροί. Οπότε πάει και τον πνίγει τον Αργυρόπουλο και λέει μετά είναι τρελός ο αρχηγός, ας πούμε. Ο Θοδωρής ο Βλάχος που πήγε να θυμηθεί τα νιάτα του, κόντριψε να πηδήξει μέσα στο 14-14 να παίξει, για να παίξει μια άμυνα. Είναι πραγματικά μια δικαίωση για μια χρυσή γενιά, η οποία πιστεύω δεν σταματάει εδώ. Αντιθέτως, μπορεί να μας δώσει κι άλλα. Και θα πω κάτι, Διονύση, που είναι πολύ, γιατί είναι ταπεινά παιδιά. Όλες οι δηλώσεις στο αεροδρόμιο φεύγοντας, λέει στόχος το χρυσό μετάλλιο. Δεν λέγανε όμως πάμε να πάρουμε, δεν βλέπουμε κανέναν. Ταπεινά και σου λέει πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Ο στόχος μας είναι το χρυσό μετάλλιο, όχι ένα μετάλλιο. Και πήγανε και το πήρανε. Και αυτό μας έλεγε πριν από λίγο, μιλάγαμε το Στέλιο τον Αργυρόπουλο, λέει ότι είναι ταπεινά, το είπαμε, γιατί πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Έχουμε καταφέρει μέσα από τα παιχνίδια μας να αποκτήσουμε φοβερή αυτοπεποίθηση. Και γι' αυτό πιστεύω θα συνεχίσουμε.
0: Και έχει παίξει και μεγάλο ρόλο, Γιάννη, το κομμάτι των συλλόγων. Δηλαδή, ο Αργυρόπουλος παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Σκουμπάκης τώρα γύρισε για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτός ήταν. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερά μια ομάδα που είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες της Ευρώπης. Όλες αυτές οι παραστάσεις προφανώς και μεταφράζονται, έτσι.
1: Μα στην Ελλάδα έπαιζε τα δύο τελευταία χρόνια ο Ζάλαγκη. Και το λέω διότι ήταν ο παίκτης που πήγε να μας γυρίσει μαζί με τον Μαχρέζα, αλλά κυρίως αυτός θα γυρίσει μόνο στο τελικό. Μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων Ούγγρων της τελευταίας δεκαετίας στο παγκόσμιο στερέωμα και έπαιζε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά ο άνθρωπος ήθελε να γυρίσει στην Προρέκο, πήγε τώρα πάλι στην Προρέκο που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Πόλο, αλλά στην Προρέκο θυμίζω έπαιζε ο Κάκαρης, τον οποίο τώρα τον μπαίνει Φερετσβάρος και του είχε κάνει αφιέρωμα σαν Ποσειδώνα, ότι έρχεται ο Έλληνας Ποσειδώνας Φερετσβάρος. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τα αποθεώνουν στο εξωτερικό, τα παίρνουν κολοσσιαίοι οι σύλλογοι. Η Φερετσβάρος και η Προρέκο είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτη, την Μπαρτσελόνα και την Μπάγκερ και την Γιουβέντους στο Πόλο. Είναι τεράστιοι σύλλογοι και παίρνουν Έλληνες παίκτες.
0: Μα και ο Γυρόπουλος δεν έπαιζε εκεί στην Φερετσβάρος, δεν ήταν που ήταν, ναι.
1: Ναι, ναι, στην Φερετσβάρος, ακριβώς. Και τώρα πάει ο Σκουμπάκης, ο Κάκαρης Φερετσβάρος. Ο Σκουμπάκης ήταν ο άνθρωπος που ηγήθηκε τις αναγέννησες του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιξε τελικό πρωταθλήματος και κυπέλου μετά από χρόνια. Και ο Κάκαρης επιστρέφει Φερετσβάρος και ήταν Προρέκο, θυμίζω. Τον είχε Προρέκο, δηλαδή που είναι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο σε τίτλους.
0: Θα ήταν ωραίο να το συζητάμε περισσότερο, να μην συμβαίνει μόνο τα καλοκαίρια, να το έχουμε στο μυαλό μας και όταν θα έρθει η ώρα για το κύριο ταμπλό. Ανέφερε το παράδειγμα του Παναθηναϊκού, το είπαμε και χθες ότι έχει σημασία, υπάρχει φοβερός Ολυμπιακός, η ενεργοποίηση του Παναθηναϊκού προφανώς θα φέρει έτσι μεγαλύτερο ανταγωνισμό, άρα θα φέρει και περισσότερη συζήτηση γύρω από το Πόλο. Έχουμε τα κορίτσια του Ολυμπιακού που είναι πρωταθλήτριες Ευρωπής, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Απλά θα μπορούσε να είναι και αυτή η καλή συγκυρία που γίνεται το μεγάλο κολυμπητήριο πλέον στο
1: κέντρο υδάτινο στίβο. Εγώ πιστεύω αυτό θα αλλάξει. Πρόσεξε, είναι δύο κομβικά. Το κέντρο υδάτινο στίβο στον Πειραιά και η αναγέννηση του Ολυμπιακού Κολυμπητηρίου στο Ζάπιο. Εκεί που μεγάλωσαν γενιές και η εθνική ομάδα έπαιζε χρόνια εκεί. Αυτά τα δύο, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένα άθλημα το οποίο υστερεί από τον μπάσκετ. Στο μπάσκετ θα πας να βρεις μια μπασκέτα, να βρεις ένα κλειστό παντού παίζεις. Δηλαδή τα παιδιά αυτά προετοιμάζονταν σε σχέση με τους αντιπάλους τους, μεγάλους αντιπάλους τους, με αντίξωες συνθήκες εντελώς. Πηγαίναν στον Άγιο Κοσμά, τώρα φεύγαν από τον Άγιο Κοσμά, πηγαίναν στο ΆΚΑ, όποτε μπορούσαν στο ΆΚΑ, στη Γλυφάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ κομβικό αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Το ένα είναι ένα κατασκευή και το άλλο κατασκευή από την αρχή. Θα αλλάξουν το επίπεδο, πιστεύω, ακόμα καλύτερα. Μην ξεχνάμε και ομάδες με ιστορία στις ακαδημίες και ακολουθούν τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι Βουλιαγμένοι. Χρόνια. Είναι μέτρες στις ακαδημίες. Με τα Χανιά, Χίος, που βγάζουν ταλέντα, παίρνουν όλες τα πρωταθλήματα στις μικρές κατηγορίες. Και τροφοδοτούν τις εθνικές ομάδες νέων συνήθως, που και εκεί τα μετάλλια πέφτουν βροχή και μετά προωθούνται τα παιδιά στον ανδρών. Δηλαδή είναι πραγματικά είναι μια δεξαμενή που δείχνει να είναι σχεδόν ανεξάρτητη. Είναι βαριά λέξη, αλλά δείχνει να είναι. Δεν νομίζω σε άλλο άθλημα ότι έχουμε τέτοια δεξαμενή ταλέντων.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Και βέβαια και αυτή την ισορροπία σε αγόρια και κορίτσια, έτσι. Γιατί είναι και αυτό, ότι είναι σταθερά στην κορυφή και οι δύο. Δεν είναι. Βλέπεις ότι έχουν καταφέρει πάνω από 20 χρόνια να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, πότε επιστρέφουν, ξέρεις?
1: Επιστρέφω Τρίτη μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, γιατί εκεί να πούμε τώρα είναι 10 η ώρα, τώρα έχουν πάει σε ελληνικό εστιατόριο, τους έχουν ένα γεύμα η Ομογένεια, απλά δεν θα πάνε μετά σε κέντρο να το ρίξουν έξω, θα ξεκουραστούν γιατί έχουν περάσει μια δύσκολη περίοδο, αν και είναι νέα παιδιά, βράζει το αίμα τους. Και έρχονται Τρίτη μεσημέρι, δική μας ώρα Ελλάδος. Πετάνε δηλαδή αύριο, αλλά με τη διαφορά της ώρας είναι 8 ώρες τώρα νομίζω μπροστά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στις 11 εκεί. Και έρχονται Τρίτη μεσημέρι, πιστεύω θα έχουν και την αντίστοιχη. Θα έχουν και τα.
0: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει οι τηλεγραφήματα, αυτά υπάρχει ενδιαφέρον. Όπου και να γυρίσει το μάτι σου.
1: Θα τα πριν και αυτά, αλλά το θέμα αυτά τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ακριβώς τη στήριξη της πολιτείας έμπρακτα. Δηλαδή αυτό που λέμε, αν δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θυμίζω ότι το κέντρο υδάτινο στη Β' ήταν ένα όνειρο του Εραστέχνη Ολυμπιακού και του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσπαθούν να ολοκληρωθεί. Το άλλο, το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, είναι πρωτοβουλία του Σίδου Κούβελου που βρήκε χορηγό την Εθνική Τράπεζα και το ξαναφτιάχνει από την αρχή. Είναι σημαντικό λοιπόν και η πολιτεία να βάλει το λιθαράκι της. Ας μην κάνει τηλεγραφή, ας κάνει δύο τηλεγραφήματα λιγότερα και να πει τελείωσε, τι λείπουνε, ποιο κολυμπητήριο θα φτιάξουμε αυτό. Γίνονται, δεν θέλω να πω, έχουν γίνει έργα, μην είμαστε άδικοι, αλλά μπορούν να είναι ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά όπως το λες, ανοίγει όρεξη σε τέτοιου τύπου ιστορίες και το να συζητάμε σε μια βάση ότι να κοίτα σήμερα μια ολόκληρη Κυριακή που η κουβέντα είναι γύρω από το Πόλο δημιουργεί και τέτοιου τύπου ερεθίσματα για να πάει όλη αυτή η διαδικασία. Παρακαλώ, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Ρέντζο Μαρία είναι εδώ ήδη για το δελτίο ειδήσεων. Είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3. Ναι, τα είπαμε και νωρίτερα για την Εθνική Ομάδα Πόλο. Με ωραίο σε τίτλο ειδήσεων, νικήτρια του Super Cup του World Cup.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο, δεν ήτανε. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να μιλήσουμε περισσότερο για ποδόσφαιρο. Έχει και ένα φιλικό ΙΑΚ. Έχει πολλά και μεταγραφικά ο Ολυμπιακός. Ελένη Τζαμαρία και εμείς ξανά σε 5 λεπτά και από τώρα.

0: σήμερα είναι 3.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Ετών, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδηγούσε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Γολτολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά, αφού κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Βουγαρκασόν, απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι,

0: 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94, σε Sport City πράξη δεύτερη και αφήνοντας πίσω την σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας Πόλο, κάτοχος του κυπέλου κόσμου εδώ και μερικές ώρες στο Σιδνεί. Εσείς το ξέρετε, εγώ όμως που παλιός θυμάμαι τον Γιώργο Νικοκύρη να κάνει ρεπορτάζ Πόλο στα πρώτα του, άρα φαντάζομαι η χαρά σου σήμερα μεγάλη, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι, εντάξει, και νομίζω ότι άξιζαν αυτά τα παιδιά να πάρουν επιτέλους το πρώτο τους χρυσό, γιατί θυμίζω

0: έχουν παίξει σε άλλους πέντε, είχαν παίξει άλλους πέντε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, World Cup, Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν. Και το σημερινό νομίζω ότι είναι η αρχή όσων μπορούν να ακολουθήσουν. Γιατί όταν βγάζεις από πάνω σου ένα τόσο μεγάλο άγχος και ένα τόσο, τόσο μεγάλη πίεση, νομίζω ότι μετά είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Καθώς το ταλέντο που έχει αυτή η εθνική και αυτή η εθνική, γιατί μεγαλώσαμε με την εθνική πόλο να κάνει τη διαφορά και να βρίσκεται σε τόπο επίπεδο ακόμα και από τη δεκαετία του 80, και νομίζω ότι μιλάμε και με διαφορά για το πιο επιτυχημένο εθνικό σπορ, έτσι, το πόλο, γιατί δεν είναι μόνο οι άντρες, είναι και οι γυναίκες.
1: Ναι, μα το συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη Λαμπύρη αυτό. Το συζητούσαμε με τον Γιάννη Λαμπύρη, αν και η εθνική μπάσκετ ήταν η επίσημη αγαπημένη, εκείνη είχε κερδίσει την ετικέτα. Στην πραγματικότητα είναι 40 χρόνια τώρα, 4 δεκαετίες και... που η εθνική ομάδα πόλο είναι σταθερά εκεί, συνεπέστατη στα μεγάλα ραντεβού. Εντάξει, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα, ξέρεις, κόντρας το ποιος είναι πιο πετυχημένος, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι.
0: Είναι μια πραγματικότητα ότι το πόλο, τις επιτυχίες που έχει φέρει και άντρες και γυναίκες και σε νέα παιδιά και σε μικρότερες ηλικίες, δεν τις έχουμε δει από κανένα άλλο.
1: Όχι, όχι. Και είναι και σε συλλογικό επίπεδο πολύ υψηλά. Δεν είναι δηλαδή. Οι ομάδες του Ολυμπιακού, ας πούμε, είναι σταθερά εκεί, ανάμεσα στις 2-3 καλύτερες της Ευρώπης. Τώρα ο Παναθηναϊκός βάζει και εκεί πολλά χρήματα και φιλοδοξεί και εκείνος, ας πούμε. Ο Εθνικός, η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα, παραδοσιακή.
0: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να επιδείξει τίποτα.
1: Όχι, αλλά.
0: Ενώ η Βουλιαγμένη, ξέρω εγώ, όπως σωστά είπες, έχει φέρει ευρωπαϊκούς τίτλους, εθνικός. Συνολικά, γενικά, νομίζω όμως και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και σε συλλογικό επίπεδο, είναι ένα άθλημα που είναι σταθερά στην κορυφή ή γύρω από την κορυφή. Τουλάχιστον, όπως σωστά είπε, 4 δεκαετίες. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο να συζητηθεί για κάποιο άλλο άθλημα. Βεβαίως δεν έχει την ίδια προβολή, δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, συνολικά, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως. Όμως για όσους έχουν τη δυνατότητα ή είχαν τη δυνατότητα να το ζήσουν και να το δουν από κοντά, γιατί η τηλεόραση δεν βοηθάει, είναι αλήθεια αυτό το άθλημα καθόλου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και συναρπαστικό άθλημα. Δηλαδή πραγματικά από κοντά μπορείς να καταλάβεις, αν είσαι στο γήπεδο δηλαδή, την ομορφιά της υδατοσφαίρισης, του πόλου. Δεν βοηθάει η τηλεόραση, είναι αλήθεια καθόλου.
1: Ναι, μα μακάρι αυτό το κολυμπητήριο τώρα που γίνεται στον Πειραιά και είναι εκεί στο multiplex αυτό όλο το οποίο φτιάχνει ο Ολυμπιακός, να δώσει όθηση και σε αυτή την διαδικασία, γιατί όπως το λες, αξίζουν τα παιδιά αυτά, πώς να το πω, μεγαλύτερη στήριξη. Να είσαι κοντά, να είσαι εκεί και να μην τους θυμάσαι μόνο τα καλοκαίρια επειδή φορούν το εθνικό σκουφάκι και επειδή έρχεται μια επιτυχία. Λοιπόν, κοίτα, θα στο γυρίσω από το πόλο σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Γιώργο, η σημερινή νίκη στο Σίδνεϊ είναι το διπλό του Ολυμπιακού στη Βρέμη.
0: Αυτή είναι πάσα στο φουνταριστό τώρα, συγκεκριμεστία που λες. Ναι, είναι. Ναι, αυτό που σου είπα είναι το ευρωπαϊκό που έψαχνε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ 5 συνεχόμενα Final Four, παιδί μου. Ξέρεις, αυτό που λέμε.
1: Ναι, το να αλλάξει η κατάσταση.
0: Το βγάζω από πάνω μου, εντάξει, την εθνική ήταν και η πρώτη φορά. Έτσι, όπως το πρώτο διπλό που είπε σωστά στην Βρέμη για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά ήταν. Μετά από 5 συνεχόμενα Final Four, ξέρεις αυτό που λέμε, ότι παιδί μου να το πάρουμε επιτέλους, να μας φύγει από πάνω και μετά θα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Και πραγματικά πιστεύω ότι για την εθνική θα είναι πολύ πιο άνετα από εδώ και πέρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, φαντάζομαι, πόση μεγάλη ψυχολογική πίεση είναι έχοντας 5 χαμένους τελικούς.
1: Έτσι είναι. Προφανώς από ένα σημείο και μετά το κουβαλάς αυτό το πράγμα και το βρίσκεις απέναντί σου.
0: Το νιώθεις κατάρα.
1: Μα νιώθεις ότι θα συμβεί, δεν είναι. Δηλαδή στο σουτ του Γιούλ, ας πούμε. Ναι, ένιωθες ότι θα συμβεί, ας πούμε.
0: Και στο σημερινό τελικό η Εθνική ήταν 11-14 μπροστά.
2: Radio Roumen News.
0: 4-5 λεπτά από το τέλος είναι μεγάλη υπόθεση. Και μας το γυρίσανε, μας το κάνανε 14-14-40 λεπτά από το τέλος και λες δεν γίνεται, πάλι θα το χάσουμε. Γιατί οι μαγιάροι μας την έχουν κάνει αρκετές φορές και σε τελικούς. Αλλά από εκεί βρήκαν τη δύναμη και τα καταφέρανε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα αλλάξει και ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Μάλλον θα φτάσει, μπορεί να μείνει εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πόλο και στους άντρες, γιατί οι γυναίκες είναι ήδη στην κορυφή.
1: Λοιπόν, θα σε γυρίσω πίσω καμιά 20 χρόνια. Εγώ θα επιμείνω στον Ολυμπιακό και στο διπλό στη Βρέμη.
0: Ναι, ναι.
1: Έβλεπα τώρα, ξέρεις, Παρασκευή, Σάββατο τα δύο φιλικά, τα τελευταία επί Ολλανδικού εδάφους. Εντάξει, τα αποτελέσματα προφανώς δεν παίζουν κανένα ρόλο, αλλά δεν πάβει να είναι γράφει λογαριασμό στο τέλος. Δηλαδή έγραψε adverb Ολυμπιακός 3-0. Μέχρι το 68 ήταν 0-0, ναι. Έλειξε 3-0. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλός για πάλι κανένα 70 λεπτό. Προηγήθηκε με 2-0, έχασε 2-3. Και ναι, θυμόμουν εκείνο το απίθανο καλοκαίρι του 2006, για να δεις, παιδί μου, πόσο παράξενα είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει το Γιάγια Τουρέ. Είναι σε μια περίοδο που έχει τελειώσει η προηγούμενη καλή ομάδα του. Ξέρεις, αυτή η ομάδα που είχε χτίσει ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς με τα χέρια του και είναι στη μετάβαση. Έχει εμφανιστεί ο Τροτ Σόλιντ, ο οποίος ο μύθος λέει ότι τον εισηγήθηκε ο Πάρς Ζέτεμπεργκ, πρωταθλητής με την Μπριζ τότε ο Σόλιντ. Είναι πια στο δεύτερο καλοκαίρι του, έχει πάρει τον double την πρώτη χρονιά και είναι πάλι χρονιά έτσι Μουντιάλ, που σημαίνει πολλά φιλικά παιχνίδια και αυτά. Σου θυμίζω λοιπόν, ο Ολυμπιακός... Ναι, είναι το έξυπο του Ρέα. Αποφασίζει ότι θα συνεχίσει μόνο στην καριέρα στη Μονακό. Δεν ρώτησε κανέναν με τον Δημήτρη Σελούκ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Blackburn 5-0. Μετά από κανένα δύο μέρες Ολυμπιακός Βέρντερ 4-0. Η Βέρντερ τότε στις 3-4 καλύτερες ομάδες της Γερμανίας. Η Blackburn σταθερά στη δεκάδα της Premier League. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι, φιλικό, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ολυμπιακός Ρεάλ Σοσιεδάδ 5-1. Και έχει χάσει ο κόσμος το. Δηλαδή έχει αποπροσανατολιστεί τι γίνεται. Παίκτες δεν έχουν αλλάξει. Ο Φέλιξ Μπόρχα είχε έρθει, κόμπρα εκείνο το καλοκαίρι.
0: Κόμπρα.
1: Ναι.
0: Και ο Αντού πρέπει να είχε έρθει μετά.
1: Ναι, είναι το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να πάρει 4 ελεύθερους από νωρίς. Το Ντομί, το Ζεβλάκοφ, το θυμάσαι, το Μπούτινα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εκείνο το καλοκαίρι που τα έχει κάνει όλα νωρίς, ας πούμε.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρεμιέρα πρέπει να έχει φάει 4 γκολ στο καλοκαίρι από τη Βαλένθια.
1: 12 Σεπτεμβρίου, εκεί θα κατέληγα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει μια δήλωση, το βρήκα χθες, βρήκα μια δήλωση του Σόλιντ μετά το 5-1 με τη Σοσιεδάδ και λέει, ξέρω, λέει, ότι βρισκόμαστε στο σημείο που θέλω και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, ειδικά στο γήπεδό μας, δεν θα μπορεί να μας σταματήσει κανείς. Είναι ο καημός του Champions League τότε, του να κάνει ο Ολυμπιακός μια νίκη, είναι αυτό, να περάσει, ας πούμε, και ξεκινάει η χρονιά με 2-4. Γιατί στα λέω όλα αυτά, γιατί πόσο βάζεις και να μην θες, πόσο βάζεις τον εαυτό σου στον πειρασμό να ασχοληθεί με ένα αποτέλεσμα φιλικού αγώνα. Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες και στα social media και αυτά, ότι να κοίτα, ο Ολυμπιακός δέχεται πολλά γκολ και γρήγορα και σε 2 δεκάλεπτα όπως την πάτησε. Δημιουργεί ένα κλίμα, ενώ στην πραγματικότητα τα φιλικά τι είναι εργαλεία στα χέρια του προπονητή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από αυτά, λες και κανένα ουσιαστικά. Απλά θα σε πάω ακόμα πιο πίσω, επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα. Το θυμάστε το Σταύρο το Διαμαντόπουλο, του Ολυμπιακού. Είχε κάνει τότε ο Ολυμπιακός ένα ξεκίνημα 15 στα 15, τα 10-11 πρώτα φιλικά.
1: Μετράνε. Ναι, αλλά ήταν με τις μπιδαρίες τότε ακόμα.
0: Ναι, ναι, αλλά τότε ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Τότε ο στόχος ήταν να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Τότε ήταν τα πέτρινα, βέβαια.
0: Γεια σου, ναι, σωστά. Τώρα όσο είναι το Solid, εντάξει, κάνω τη γνώμη μου, να μου επιτραπεί έκφραση μεγάλο παπατζή σε αυτό που ήθελε να πουλήσει στον Ολυμπιακό, ότι ήταν, γιατί δεν ήταν αυτό που παρουσίασε.
1: Δεν είχε συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σε δικαιώνει η εξέλιξη του Τροτ Solid. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, παρότι δεν ήταν μεγάλος. Ξέρεις, ο Σόλιντ είναι ο πρώτος προπονητής που επί της ουσίας έβαλε στο χάρτη την Μπόντο Γκλιμπτ. Η πρώτη του επιτυχία, yeah, γιατί η Μπόντο Γκλιμπτ δεν την αφήνανε να είναι στην πρώτη κατηγορία, ήταν πολύ μακριά και όλη αυτή η ιστορία με τους καιρούς κλπ. Είναι ο πρώτος που έχει κερδίσει τρόπαιο. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει πάρει ένα κύπελο και αυτά. Το έχει αυτό μετατρέψει σε καριέρα στη Ρόζενμπορκ. Πηγαίνει να διάσει η Ρόζενμπορκ, τότε είναι ομαδάρα, τα θυμάσαι. Στο Champions League.
0: Ναι, η Ρόζενμπορκ, ναι, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Σκανδιναβία.
1: Και παίρνει το διαβατήριο για το Βελγίο που βρίσκεται στην Μπριζ και που κερδίζει ο άνθρωπος το πρωτάθλημα εκεί κλπ. Ήταν αρκετά πετυχημένο. Δηλαδή τώρα το να φέρει. Ο καλός παίκτης της Μπριζ, ο Τζολής, πήγε με 40 εκατομμύρια στην Άρσεναλ φέτος. Για να το καταλάβουμε πώς είναι.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει 2 πρωταθλήματα σε 3 χρόνια τότε ο Σόλιντ στο Βέλγιο. Θεωρείται καλός προπονητής. Αλλά μετά δεν έχει ξανακάνει τίποτα. Δηλαδή γύρισε στην Γκέντ.
0: Τίποτα, δεν εξαφανίστηκε. Πραγματικά δηλαδή είναι αυτό που λέμε εξαφανίστηκε. Γενικά δεν ήταν. Εγώ περισσότερο θυμάμαι για το έχουμε 12 βαθμούς να διεκδικήσουμε. Με την επόμενη αγωνία στο Champions League έχουμε 9 βαθμούς να διεκδικήσουμε.
1: Καταστροφή ήταν αυτό που έγινε στη Νέα Ορλεάνη και τέτοια.
0: Ναι, ήταν αυτό που μέταγε αντίστροφα. Οκ, τα φιλικά είναι πολύ ωραία για να περνάμε τα καλοκαίρια. Αν έχει και διακοπέ, να ράξει με μια μπύρα μπύρα με τους φίλους σου σε ένα μαγαζί μπροστά στη θάλασσα και να χαζέψει τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι αν είχε κερδίσει 3-0 Ολυμπιακό στην Αντβέρπη, αν είχε ανατρέψει ο Ολυμπιακός το χθεσινό μας με την Αλκμαρ από 0-2 σε 3-2. Θα μπορούσαμε να μπούμε να κάνουμε μια κουβέντα με μεγαλύτερη βάση, αν και εφόσον ο Μεντιλίμπαρ είχε στο μυαλό του τελείως διαφορετικά να αντιμετωπίζει αυτά τα φιλικά, όχι φέτος και πέρσι και πρόπερσι. Τι κάνει ο Μεντιλίμπαρ, βάζει δύο φιλικά κολλητά.
1: Αφήνει στο τέλος πάντα της εβδομάδας, γιατί η εβδομάδα έχει δουλέψει.
0: Ναι. Είναι στάντα Παρασκευή Σάββατο. Ναι. Δεν διαλέγει τυχαία από το Παρασκευή Σάββατο, γιατί
1: κάνει...
0: του αρέσει.
1: Και τρία χρόνια ο άνθρωπος, ναι.
0: Σωστά. Δεν δοκιμάζει δεκάδα. Δεν βάζει το ένα μάτι τα δεύτερα και στο άλλο μάτι την δεκάδα την καλή για να δοκιμάσει και να πει εντάξει να παίξουμε και οι άλλοι. Μπερδεύει τα πράγματα, μισούς, άντε 5-6 ξέρω εγώ, 5 με αναπληρωματική, 6 βασική. Δεν κάνει πολλές αλλαγές.
1: Σταδιακά τους δίνει πολύ περισσότερο ποδοσφαιρικό χρόνο, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο συμμετοχής. Ξεκινάνε τα φιλικά και παίζουν από ένα ημίχρονο οι παίκτες. Και όσο περνάει ο καιρός, οι παίκτες αρχίζουν και παίζουν περισσότερο. Δεν παίζουν στο άλλο, αλλά παίζουν, ξέρω εγώ, 70-20, 60-30. Έτσι, και φτάνει σε σημείο χθες, υπάρχουν 5 που έχουν παίξει 90 λεπτά. Που σημαίνει ψάχνω να βρω αγωνιστικό ρυθμό και σιγά σιγά, ξέρεις, πατάω τα πόδια μου 90 λεπτά σε έναν αγωνιστικό χώρο.
0: Εγώ θεωρώ ότι πλέον ο Μεντιλίμπαρ δεν κοιτάει να δοκιμάσει την 11 που έχει στο μυαλό του, γιατί ήδη έχει μια 11 στο μυαλό του για το πρώτο επίσημο μάτι με την ΑΕΜΕΚ στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη. Κοιτάει πρωτίστως να δείξει σε όλους ότι είτε παίζει ο Κουτσίδης είτε ο Πιρόλα, εγώ έτσι θέλω να παίζεται.
1: Σωστό είναι
0: αυτό. Αυτή είναι η πρώτη λογική, δηλαδή. Είτε θα μπει ο Φίλης στον άξονα, είτε θα μπει ο ποιος παιχταράς θα έρθει, ξέρω εγώ, μεταγραφή. Το ίδιο και θα είναι βασικός. Το ίδιο είναι. Εγώ θέλω να παίζετε έτσι, για να καταλάβετε την λογική μου. Πόσο εδώ μάλιστα όταν είναι 3 χρόνια σε μια ομάδα που ακόμα οι περισσότεροι τον γνωρίζουν. Παρότι ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει πολύ, η πλειοψηφία ήταν και είναι και μαζί του στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως να τσεκάρει κάποια ατομικά πράγματα που θέλει νομίζω από κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή χτες τον είδαμε να βάλει το Ροντινέ στον άξονα. Έπαιξε δίπλα από τον Γκαρθία. Ο Ροντινέ μόνο τον αδοφύλακας.
1: Ναι, από τον τραυματισμό του έστω και μετά τον έστειλε εκεί. Μα καλά, αυτό δείχνει και την εξάρτηση.
0: Είχε παίχτες να βάλει εκεί.
1: Σωστά, έβαλε το Μασούρα να παίξει από το 35 που είναι αυτός ο τραυματισμός, 32 σωστά, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δείχνει το βαθμό εξάρτησης στο μυαλό του προπονητή, το πόσο σημαντικός είναι ο Ροντινέι. Δηλαδή, όπως το λες και τραυματοφύλακα τον έβαζε. Του έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη.
0: Ναι, γιατί μπορεί στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή να σκέφτηκε ότι επειδή δεν ξέρω τι έχει έσαι. Ο οποίος δεν έχει κάτι σοβαρό, του πιθανότερο την Τρίτη να προπονηθεί, την Τετάρτη τέλος πάντων. Λογικά θα είναι έτοιμος για την ΑΕΜΕΚ κανονικά για να παίξει βασικός. Αλλά μπορεί και τη στιγμή να είπε, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, δεν είναι, ξέρει κανείς να του πει σιγουριά, με σιγουριά τι έχει ο ΕΣΕ. Τι έχω αυτή τη στιγμή έτοιμο. Από αυτό που έχω έτοιμο μπορεί να μην είμαι σε 100% σίγουρος. Επειδή ο Ροντινέ είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει τα πάντα, εν πάση περιπτώσει ακόμα και σε συνθήκες δύσκολες, να τον δω. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να τον βάλω τελικά εκεί. Γιατί στα άκρα έχω λύσεις. Περισσότερες από ό,τι στον άξονα τελικά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στον Ολυμπιακό με το ρόστερ που είχε αυτή τη στιγμή. Λέω κάτι το οποίο μπορεί να συμπεραίνω, έτσι δεν
1: είναι. Όχι, δεν είναι κάποια παιδιά τα οποία, μα αν ρίξεις μια ματιά σε αυτά τα 2,5 χρόνια του Μεντιλίμπαρ στις συμμετοχές των ποδοσφαιριστών, υπάρχει μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που έχει εντελώς διαφορετικά νούμερα στην εποχή Μεντιλίμπαρ σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές. Ο Ροντινέι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ελκαμπή, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο, ο Τζολάκης είναι παιδιά τα οποία δεν βγαίνουν από την ομάδα. Ο ΕΣΕ, αυτή η πεντάδα είναι ο πραγματικός κορμός του Ολυμπιακού στα 2,5 χρόνια του προπονητή. Θα ήταν και ο Φορτούνης αν δεν έφευγε. Θα ήταν, ξέρω εγώ, και ο Μποντένς αν δεν έφευγε. Αυτή η πέντε όμως είναι ο πραγματικός κορμός αυτή τη διαδικασία και αμέσως μετά ακολουθείται στις συμμετοχές ο Ρέτσος. Με πήρε τηλέφωνο ο Τρότσολιντ να σου πω πολλά χαιρετίσματα. Το κοιτάζω τώρα δηλαδή, αξίζει να το πω. Πρωταθλητής στη Νορβηγία 98 Ρόζεμποργκ, κυπελούχος με Μπόντο Γκλιμπ το 93. Πρωταθλητής Βέλγιο με Μπριζ το 3 και το 5, κυπελούχος το 2 και το 4. Πρωταθλητής Ελλάδας το, πώς το λένε, το 5 και το 6, ναι, κυπελούχος το 4-5. Και κυπελούχος στην Ολλανδία σε πληροφορώ το 2009. Άρα έχει πάρει τρόπαια σε 4 χώρες. Και εμείς τον κατηγορούμε.
0: Εντάξει τώρα, δεν ήταν και τώρα το φοβερό, δεν είναι ότι και να μου πεις δεν είχαμε αλλάξει γνώμη τώρα. Εγώ θεωρώ ότι γενικά ήταν από αυτό που λέμε ότι ήρθε ο ξένος να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν μπορούσε έτσι αλλιώς. Τότε και με τον Ολυμπιακό να έχει ένα πανίσχυρο ρόστερ, για να θυμόμαστε εκείνα τα χρόνια γιατί έχουν περάσει, και τους άλλους να μην έχουν καλή ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε καν στο χάρτη για διεκδίκηση πρωταθλήματος τότε. Ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, και ο Παναθηναϊκός και αυτός δεν ήταν στα καλύτερά του. Είχε πάρει το πρωτάθλημα το 4 και μετά είχε ξαναρχίσει ο Ολυμπιακός με τον Μπάγκερ, τι ξαναπέρνει. Δηλαδή ήρθε και πήρε μια ομάδα που ήταν ήδη πρωταθλήτρια ο Σόλιτ, αλλά ο Κόκαλης όταν ήταν στον Ολυμπιακό θεωρούσε ότι με το Σόλιτ μπορεί να κάνει στην Ευρώπη το κάτι παραπάνω, που δεν το έκανε, και γι' αυτό και πώς έκατσε, 2,5 χρόνια έκατσε τελικά.
1: 1,5, γιατί το 1,5, έφυγε το, τα Χριστούγεννα του 6 και επέστρεψε ο Τάκης Λεμονής.
0: Ναι.
1: Και είναι μια χρονιά που κοίτα να δεις πώς κάνει κύκλους η ζωή. Ο Ολυμπιακός παίρνει εύκολα το πρωτάθλημα και το δεύτερο, δηλαδή το παίρνει ο Τάκης Λεμονής. Ναι. Και στο τέλος υπάρχουν αποδοκιμασίες. Του στυλ, θυμάσαι τα πρωτοσέλιδα 11 μικρούς τοροσίδιδες, ότι επιτέλους ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει 11 σαν τον τοροσίδι, ας πούμε, και να ξεκινήσει από την αρχή.
0: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα, κοίτα, όταν μια ομάδα παίρνει 7 σερί και μετά γίνεται μια μικρή διακοπή, ένα διάλειμμα, το παίρνει ένα άλλο Παναθηναϊκός και μετά παίρνει 5 σερί. Δεν σου άρχισε το πρωτάθλημα. Λες, οκ, για ναι, το πρωτάθλημα το παίρνουν πανεύκολα. Θα κάνουμε κάτι στην Ευρώπη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι πια σήμερα. Όμως, επίσης θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 4 έχει κερδίσει το 1.
0: Όχι, όχι, αλλά κοίτα όμως ποια είναι η διαφορά. Ο τωρινός Ολυμπιακός μπορεί να μην παίρνει τόσο εύκολα τα πρωταθλήματα όπως τα έπαιρνε παλιά ή μετά ή στην πρώτη εποχή του Μαρινάκη. Γιατί θυμίζω 7 ξεκίνησε ο Μαρινάκης. Έτσι, δηλαδή ήρθε κι άλλη μια 7 μετά.
1: 11 έχει πάρει. Στα 16 χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει 11 Ολυμπιακός.
0: Ναι, υπάρχει όμως η ευρωπαϊκή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σε κάνει να μην νιώθεις τόσο άσχημα αν δεν παίρνεις ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή όταν έχεις πάρει το conference ή όταν η ομάδα έχει κάνει καλές πορείες στο Champions League, στο Europa, βλέπεις μια διαφορετικότητα στον Ολυμπιακό από εκείνα τα χρόνια που συζητάμε, τότε είναι πιο εύκολο να δεχτείς ότι δεν θα παίρνω και τα πράγματα κάθε χρόνο. Αν θέλεις να το πάω και πιο πολύ οπαδικά, ειδικά όταν σε ίδιο διάστημα ο Παναθηναϊκός, που είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού, μην γελιόμαστε, αυτό κοιτάνε ο παδί του Ολυμπιακού κυρίως, έχει να πάρει πρωτάθλημα από τότε που είχα μαλλιά στην κυριολεξία. Δεν κάνω πλάκα. Απλώς το 2010 είχα χωρίστρα. Έτσι το θυμάσαι πολύ.
1: Από το 2010.
0: Από το 2010.
1: Λοιπόν, δεν θα γλίτρωσες μετά τις ιστορικές αναδρομές. Η αλήθεια είναι ότι τέλη Ιούλη και λίγο πριν τα προκριματικά, γιατί πραγματικά μια εβδομάδα μακριά είναι. Τρίτη, 4 του μήνα, σωστά είπες. 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκης είναι το πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν. Τρίτος προκριματικός του Champions League στο μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς, Γιώργο. Είτε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, είτε γιατί έτσι έφεραν τα πράγματα.
0: Έχει
1: πολλά ανοιχτά.
0: Ένας όμως είναι πάρα πολύ
1: σημαντικός.
0: Βέβαια, η ομάδα ξεκινάει από τον Άσο. Mm-hmm. Και φτάσαμε τώρα να είμαστε Δευτέρα. Μπαθετός, Δευτέρα ξημερώνει αύριο. Την Τρίτη είναι η επόμενη προπόνηση στην ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Πόποβιτς με τον Στουρνάρα. Είναι και δύο παιδιά που φάνηκε φέτος. Δηλαδή δεν πήγε και κάποιος είχε μείνει από πέρυσι. Ο Μπότης.
1: Ναι, δεν είναι ο Πασχαλάκης, ας πούμε, που λες ότι
0: ναι,
1: ήταν
0: εδώ 3-4 χρόνια. Και έχω να παίξω ένα θεματοφύλακα βασικό, ρε παιδί μου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
6: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
6: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
6: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
6: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
6: Χάλασε.
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
6: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
10: Τα πάντα για τα πάντα.
6: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει κατά νου ότι θα παίξει με τον Ποβόβιτς. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπαρ περιμένει την Τρίτη και την Τετάρτη τερματοφύλακα για να τον βάλει να παίξει μετά από 5 μέρες. Θα είναι πολύ σημαντικό να είναι διαθέσιμος ένας ακόμη, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός, ένα αυτό, ξέρεις πώς είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να καταρτήσεις λίστα επίσης. Για να πρέπει να έχει μια λίστα να την καταθέσει μέχρι τις 30 του μήνα. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό το
0: σημείο. Ο Τουρνάρα είναι Έλληνας. Δηλαδή, α κάνουμε για αυτή την κουβέντα τώρα. Ο Τουρνάρα δηλαδή μπαίνει στη λίστα, δεν έχει πρόβλημα. Να πείτε ότι είναι ξένος του από κάτω και δεν ξέρω σίγουρα αν μπορώ να το δηλώσω για να έχουμε τέτοιο μπλέξιμο. Γιατί θα αναγκαστεί με τη λίστα που για αυτή τη στιγμή να κόψει κάποιου ξένου Ολυμπιακού. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν, ξέρεις, από αυτούς που
1: έχει 20,
0: για έχει, 20.
1: Έχει 20 και μπορεί να παίξει με
0: 17.
1: Ναι, άρα και εκεί έχει ένα θέμα. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα μια ιστορία ο τερματοφύλακας. Φαίνεται ότι έχει και άλλες. Γιατί ο Κώστας Καραπαπάς είπε ότι προσπαθούμε να φέρουμε και ένα οχτάρι, είπε, μέχρι να ξεκινήσουν τα προκληματικά. Άρα είναι πάντα στην κουβέντα αυτός ο box to box, ας πούμε, που είναι στα μεταγραφικά καιρό για τον Ολυμπιακό. Διαβάζω ότι σήμερα έχει επιστρέψει το Κάνσας, λέει, για τον Αντρέ Λουίζ. Είναι με καμιά 19-20 εκατομμύρια και ο Αντρέ Λουίζ.
0: Δεν έπαιξε χθες. Μα με το που ότι δεν είναι εκτός χθες, δεν διάσου. Δηλαδή να είσαι καλά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια για την καριέρα σου. Δεν έχει κανένα λόγο να μην τον βάλει χθες να παίξει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι, για να μην παίξει χθες. Όπως σύμφωνα με όσα φαίνεται και έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος ουσιαστικά είπε ότι παιδιά, επειδή μου έχουν μέχρι να ενημερώσει ότι έρχεται προτάσει, μην το κουράζουμε. Να το πω απλά και λαϊκά, μην γίνει ένα τραυματισμό δηλαδή για τη μεταγραφή. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα μέσα στην εβδομάδα και αυτός θα φύγει. Αν και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν ποτέ στον κορμό της ομάδας, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν πάβει να είναι μια
0: ανοιχτή. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα με την Λίμπα, δηλαδή, που θα φύγει ο Αντρέ Λουίς.
1: Είναι και η ιστορία του Ορτέγκα όμως. Γιατί και στην Αργεντινή γράφουν, ξέρεις, ότι ο Ορτέγκα είναι μια περίπτωση που πολύ γρήγορα, ας πούμε.
0: Δεν είναι λεφτά παραπάνω όμως. Σύμφωνα με αυτά που γράφουν και οι ίδιοι, δηλαδή, και είναι στα 4 εκατομμύρια ότι έχουν μείνει. Που δεν θέλει τόσο ο Ολυμπιακός, θέλει παραπάνω. Όλα αυτά βεβαίως είναι σχετικά, γιατί για να φύγει ο Ορτέγκα πρέπει να πάρει κι άλλο αριστερό.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι όλα αυτά τώρα είναι πολλά μαζεμένα για μια ομάδα που σε μια εβδομάδα παίζει προκληματικό και μάλιστα όχι ένα τυχαίο προκληματικό. Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στο καλοκαίρι του μια αναβάθμιση 20 εκατομμυρίων. Το να βρεθεί από τη League Phase του Europa που είναι εξασφαλισμένη στη League Phase του Champions League είναι ένα τεράστιο έσοδο και βέβαια είναι και το πρώτο παράσημο στο πέτο της χρονιάς. Γιατί είναι αλλιώς να πεις ότι κατάφερα να παίξω ξανά στο Champions League και είναι αλλιώς να πεις ότι δεν μπόρεσε και από τον πρώτο προκληματικό, ας πούμε, υποχρεώθηκα σε αυτό που είχα εξασφαλισμένο από το
0: Μάιο. Για όλα όσα είπες, υπάρχουν όμως λύσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ μπορεί να κατεβάσει μια δεκάδα έτοιμη, η οποία θεωρώ ότι θα στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους περσινούς παίχτες με ένα-δυο ενισχύσει από τους φετινούς, εφόσον και ο Ρέτσος είναι καλά, γιατί ούτε το Ρέτσο τον είδαμε στο τελευταίο φιλικό να παίζει, έτσι. Εκεί όμως που το θέμα είναι που κανονικά φαντάζομαι και στον Ολυμπιακό θα θέλανε χθες να το έχουν λύσει, είναι ο τερματοφύλακας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, ακόμα και αν παίξει ο Πόποβιτς, όπως το είπε σωστά πριν, ακόμα και αν παίξει βασικός ο Πόποβιτς, είναι σημαντικό να υπάρχει και ο τερματοφύλακας που προφανώς θα έρθει για πρώτος.
1: Βρέθηκε 6 Αυγούστου να παίζει ο Ολυμπιακός το, πώς το λένε, με τη Wolves, εκείνο το περίφημο μάτς με θέα στο, θυμάσαι που θα γινόταν Final Eight Europa League, ναι, με Bobby Allen. Γιατί είχε χτυπήσει ο Ζωζησά. Δεν μπορείς να ρισκάρεις να πας με ένα τερματοφύλακα. Η αλήθεια είναι ότι παίρνεις πολύ μεγάλο.
0: Που είχε κάνει και λάθος στο κόλασμα μεγάλα.
1: Στο πέναλτι του Ποντένσε, στο τρίτο λεπτό. Στο τρίτο λεπτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να μπει σε μια διαδικασία, μια ομάδα η οποία είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, να πει ότι εγώ θα πάω να παίξω με ένα τερματοφύλακα κοροναγράμματα. Δεν γίνεται. Προφανώς θα πρέπει λοιπόν μέσα στις επόμενες ημέρες, ξαναλέω ότι μέχρι τις 30 του μήνα είναι η λίστα. Βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, αν τα θυμάμαι σωστά,
0: έχεις
1: μια αλλαγή πάντα.
0: Μια αλλαγή
1: η οποία γίνεται.
0: Ναι,
1: αλλά υποθέτω ότι αυτό το 30.
0: Όχι, θεωρώ ότι αύριο Δεν βλέπω το λόγο δηλαδή. Παρά είναι, γιατί κοίτα να σου πω κάτι τώρα. Δεν πέσαμε από τα σύνορα με τον Τζολάκη.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν κυλούσε ήρεμα η χρονικά το καλοκαίρι και ξαφνικά ο Τζολάκη είπε: παιδιά, εγώ θέλω να φύγω, γεια σα, δεν αντέχω άλλο και θέλω να πάω στην Πρέμιερ Λίγκ να παίξω στη Χάλ. Ή ήρθε κομίτη μια πρόταση από τη Χάλ και λέει: Παραγία μου, τι να κάνω τώρα, πρέπει να φύγει. Το ξέραμε από το Γενάρη. Ότι οι πιθανότητες είναι πολύ, πολύ αυξημένες το καλοκαίρι να πουληθεί ο Τζολάκης, ο οποίος το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι, το επόμενο, έτσι. Δηλαδή, ή θα ανανέωνε ή θα έφευγε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός θα θέλει πάρα πολύ να τον ανανεώσει. Αλλά όπως είναι λογικό, ο Τζολάκης θέλει να πάει να παίξει πλέον σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Και ποιος να τον αδικήσει. Μιλάμε για ένα παιδί που είναι χρόνια στην ομάδα, ήταν βασικό στο κύπελο του 19.
1: Το 17 του είναι ο νεότερος που σήκωσε κύπελο, όπως το λες.
0: Στο Βόλο, στον τελικό με την ΑΕΚ, τότε με την κορονοϊού. Έχει πάρει ευρωπαϊκό βασικό με τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει double. Έχει παίξει την εθνική μέσα από τον Ολυμπιακό. Τα έχει κάνει όλα.
1: Νιώθει ότι ήταν το πλήρωμα του χρόνου, ναι, δεν αμφιβάλλει.
0: Και έχει ένα τρομερό ταλέντο που πραγματικά μπορεί να παίξει υψηλό επίπεδο. Δεν τρέχει από τα πάτες ο Τζολάκης ότι μπορεί να παίξει στην Premier League. Θα παίξει γιατί το αξίζει, γιατί έχει τις δυνατότητες. Το ήξερε όμως αυτό ο Ολυμπιακός. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα τραβήξει πολύ άλλο αυτή η ιστορία. Και ότι Δευτέρα, Τρίτη, εφόσον ειδικά είναι η υπόθεση του ΣΑ που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι πιο προχωρημένη. Ή εκτός από σε αυτό θα εκπλέξεις. Να σου πω την αλήθεια, χάζαβα πριν λίγο τα δημοσιεύματα, ο Μανβάς είναι στη Λάτσιο.
1: Ναι, αλλά δεν τον δίνει
0: και σίγουρο ότι είναι βασικό.
1: Δεν τον δίνει Λάτσιο.
0: Εντάξει, λέω εγώ τώρα, δεν λέω ότι προέκυψε κάτι για το μην. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος τώρα.
1: Γι' αυτό και η εβδομάδα αποκτά άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σε ρωτάω για τους άλλους, γιατί ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα και ο Φρόιλερ και ο.
0: Για τους μέσους.
1: Ναι.
0: Το Φρόιλερ τώρα πριν λίγο γράφαν στην Ιταλία ότι το πιθανότερο είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο, γιατί δεν είναι ελεύθερος. Στην αρχή βγήκε ότι ήταν ελεύθερος, αλλά είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με την Μπολόνια. Απλά είχε το OK από τη διοίκηση της Μπολόνια ότι αν θέλει να φύγει, θα φύγει. Χωρίς πρόβλημα. Χωρίς να του πούνε ότι εμείς έχει συμβόλαιο, φέρμα λεφτά. Απλά. Υπάρχουν πολλά ονόματα, αλλά όποτε υπάρχουν πολλά ονόματα, νομίζω ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει και ξεκάθαρη συνέχεια.
1: Ή κάνει κάτι πολύ καλά ο Ολυμπιακός και θα το μάθουμε σε μια στιγμή.
0: Δεν το γνωρίζει κανείς, ναι.
1: Όπως ακριβώς το περιγράφεις.
0: Δεν το γνωρίζει κανείς.
1: Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Λεβέντης. Να είσαι καλά.

Είναι σε κανένα 20 λεπτό το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσιβόλε. Η πρωταθλήτρια που έχει το καλύτερο, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις αυτό το καλοκαίρι. Λέω εκεί ότι θα παίξει απευθείας στα play-offs του Champions League. Είναι πλέον αρκετές μέρες στην Ολλανδία και είναι αρκετά προχωρημένο το στάδιο της προετοιμασίας της. Αν δεν είναι μεγάλο το μέτρημα, είναι το τέταρτο τελικό αυτό. Νίκησε 2-1 την Γκράφσα, που είναι το επεισοδιακό στο φινάλε, 0-0 με τη Βίτες, 2-1 την Γκρόνιγεν. Και από ό,τι βλέπω, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επιλέξει, θα μπορούσε να είναι μια βασική εντεκάδα. Ο Ρέλβας και ο Μουκουντή είναι τα δυο στόπερ, με τον Ρώτα και τον Πίλιο δεξιά και αριστερά στην άμυνα. Κάιρνιν και Μάριν είναι τα δυο κεντρικά χαφ. Ο Ζουμπκόφ και ο Κοϊτά είναι οι δυο πλάγοι. Και δυο φορές στην κορυφή, ο Γιώβιτς με το Βάργκα. Μια κλασική εκδοχή 4-4-2 με δύο striker, που νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται της μόδας. Φαίνεται και πολύ στις δοκιμές του Μεντιλίμπαρ. Αυτή η ιδέα των προπονητών του να έχω δύο παίκτες στο κουτί και να προσπαθήσω να παίξω με τα ποσοστά μου. Όσο πιο συχνά μεταφέρω την μπάλα εκεί, τόσο πιο πιθανό να είναι τύποι οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του γκολ, ας πούμε, να μου δώσουν κάτι χωρίς να χρειαστεί να παίξω περισσότερο. Μεντιλίμπαρ το ξεκίνησε όχι την προηγούμενη χρονιά, την προπροηγούμενη, με τον Γιάρεμψουν και τον Ελκαμπή στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν εκείνης. Πέρσι αφιέρωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε Ταρέμι και Ελκαμπή. Και τώρα αυτές τις μέρες που είναι και Ταρέμι και Ελκαμπή και Γιάρεμψουν και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος εκεί θα παίξει στον άξονα, είτε από πίσω είτε στο 9, κάνει διάφορες δοκιμές. Βεβαίως, μιας και έχουμε πρόσφατη την δήλωση του Κώστα Καραπαπά το βράδυ της Παρασκευής, δεν θα μείνουν αυτοί οι τέσσερις. Η λογική λέει ότι το Γιάρεμτσο και το Ταρέμι θα είναι ένας από τους δύο που θα αποχωρήσουν. Διαβάζω ένα ωραίο θέμα για τον Παναθηναϊκό που αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει το προφανές. Ότι οι πράσινοι έχουν ανοίξει για τα καλά το πορτοφόλι τους και ότι συνεχίζουν σε μια επένδυση που έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια από πέρσι. Επενδύοντας σε εκείνο το κομμάτι που λέγεται αυστηρά μεταγραφές. Όχι δηλαδή να βρω κάποιον ελεύθερο ή να πάρω κάποιον δανεικό με μια όψιον αγοράς. Αλλά όπου μου προκύπτει και είναι εφικτό, να αγοράσω τον ποδοσφαιριστή, να είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Φέτος έχουν δώσει ήδη χρήματα για 9. Ο μόνος που δεν αποκτήθηκε μέσω μεταγραφής είναι ο Ντεφράι, ο οποίος ακριβώς επειδή ήταν αλεύθερος πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κάπου στα 2 εκατομμύρια. Φαν Ντρόγκελεν 5 εκατομμύρια ευρώ, Ετιέν Καμαρά 4 εκατομμύρια ευρώ, όσα και ο Κάγκουα που προέκυψε προχθές, ο Ράσντονερ 3,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια είναι μεταγραφή του Πένια, ο Τσάπρας φαίνεται εδώ στα 3 εκατομμύρια, θα σας πω την αλήθεια, γιατί είναι πληροφορίες μου για 4. Ζαρουρί 2.700, έχω 1 εκατομμύριο και ο δανεισμός επιπληρωμή του Κρίστιανσεν στα 470.000 ευρώ. Σημαίνει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ σε ένα καλοκαίρι που οι πράσινοι δεν πάνε για πολλά έσοδα, γιατί το Conference League έχει συγκεκριμένο ταβάνι και εκείνοι δεν έχουν εξασφαλίσει καν ακόμη μια θέση στη League Phase τους. Τώρα είναι να περάσουν από τον δεύτερο προκριματικό, έχουν τη revanche με την Pax στην Αθήνα. Παρά τα αυτά λοιπόν έχουν χαλάσει, έχουν ξοδέψει ένα ποσό 26.700.000 ευρώ.
πολλά τα χρήματα. Και κυρίως πολύ διαφορετική η χρήση τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός τέτοια ανοίγματα μέχρι το περσινό καλοκαίρι, όπου η πώληση του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη στην Πορτογαλία λες και ξεκίνησε μια διαδικασία. Συνολικά πέρσι ο Παναθηναϊκός καλοκαίρι και χειμώνα ξεπέρασε. News. Θυμίζω τον Σαντίνο Αντίνο, τον Γιάγκουσιτς, τον Ντέζερς, ο οποίος δεν έχει παίξει κιόλας γιατί είχε όλη αυτή την ταλαιπωρία με τους τραυματισμούς, τον Βιθέντε Ταμπόρδα, τον Αντρέα Τετέη, τον Τσιριβέγια, τον Κυριακό, που είναι μια πολύ μεγάλη λίστα. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει πάρα πολλά πρόσωπα σε αυτόν τον ένα χρόνο. Αλλά βεβαίως έχει αλλάξει και τρεις προπονητές, αν θέλετε την άποψή μου. Τέσσερις, αν συνυπολογίσουμε και τον υπηρεσιακό Χριστό Κόντι, ο οποίος ήταν ο μεταβατικός μέχρι να φτάσει ο Ράβα Μπενίτεθ πέρσι το φθινόπωρο. Το έσοδο του Παναθηναϊκού πέρσι από τις πωλήσεις ήταν κοντά στα 50 εκατομμύρια, δηλαδή η μεταγραφή του Ιωαννίδη 22 εκατομμύρια και του Βαγιανίδη 13 ήταν ο οδηγός. Αλλά δόθηκε και ο Μαξίμοβιτς, δόθηκε και ο Τετέ, ήταν κάπου 45-46 εκατομμύρια. Με μια υποσημείωση επίσης ότι κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό του Λεβαδιακού στην πώληση του Ιωαννίδη, δηλαδή πόσα χρήματα πήρε ο Λεβαδιακός από αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι λένε ότι έφτασε σχεδόν στα 10 εκατομμύρια το ποσοστό του. Όπως και να έχει όμως, Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο από πέρσι σε αυτό που λέμε μεταγραφικό παρεδώσε και όλα τα λεφτά μαζί, το βάλε και το βγάλε, είναι 70-80 εκατομμύρια αν τα προσθέσεις. Κύκλος που αν μη τι άλλο παραπέμπει σε μια ομάδα η οποία θέλει να ξεκινήσει με τρόπο διαφορετικό και η οποία θέλει να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα λίγο πριν να μπει στο νέο της γήπεδο.

Επιτρέφοντας την ΑΕΚ, να πούμε ότι το πρώτο της επίσημο ματ δεν είναι τα play-off. Φέτος το Super Cup, το οποίο έγινε Γενάρη στις αρχές του 26 για την προηγούμενη σεζόν, γίνεται Αύγουστο, 12 Αυγούστου είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Πάμε και λίγο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρητικά ζει σε ρυθμούς Δημήτρη Γιαννούλη. Και λέω θεωρητικά γιατί απαντές συμφωνούν ότι είναι κοντά πια. Η Ασπρόμαυρη με την Augsburg, ότι σχεδόν το έχουν βρει. Ακόμα όμως δεν υπάρχει το αυτονόητο, δηλαδή το να πέσουν υπογραφές που θα φέρουν πίσω τη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη. Και μέσα σε όλα έχει έναν κακομπελά να αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά. Γιατί ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός εξτρέμ, που κτήθηκε αυτό το καλοκαίρι, τραυματίστηκε προχθές στο πρώτο μάτς με την Δύναμο Κιέβου. Πάθει μια ζημιά στον νόμο, ένα τραυματικό εξάρτημα. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα χάσει τον επόμενο μήνα.

Όταν σημαίνει μια μεγάλη απώλεια σε λάθος στιγμή, σε καλοκαίρι πραγματικών. Για μια ομάδα η οποία επίσης έχει αφιερώσει αυτούς τους μήνες σε μια διαδικασία, δεν θα το πω από την αρχή, αλλά αλλάζοντας εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάω χωρίς Λουτσέσκου, είναι ούτως ή άλλως δύσκολο, δεν θα πω ακατόρθωτο, αλλά η δεκαετία που πέρασε χαρακτήρισε τη σχέση αυτή του Ρουμάνου τεχνικού με το δικέφαλο του Βορρά.

Υπάρχουν και λίγα πράγματα από τον μπάσκετ. Τους ήρωες για τον μπάσκετ παρά είμαστε μακριά. Κυρίως αυτό που μας είπε χθες ο Ανδρέας Χανιάς, ξεκινάει μια εβδομάδα με τον Ολυμπιακό στο επίκεντρο και τις τελικές του επαφές με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Έχει συμβόλαιο, αλλά δεν θέλει να μπλέξει ο Ολυμπιακός στο να βρεθεί το επόμενο καλοκαίρι στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να χάσει έναν από τους πολύ σημαντικούς του Έλληνες και να τον χάσει από Έλληνες, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραδοσιακά σε αυτές τις μάχες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τις έχουμε χιλιοτραγουδήσει, αλλά και πλέον και των υπολείπων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βάζει πάρα πολλά χρήματα. Υποθέτω ότι αν του χρόνου ο Ντόρση είναι ελεύθερος, μπορεί ο ΠΑΟΚ να δώσει και τα περισσότερα για να τον πείσει να ακολουθήσει τον Όσμαν στη Θεσσαλονίκη. Το συμβόλαιο που έχει για την επόμενη σεζόν είναι κάπου στο 1,8 και νομίζω είναι το τέλος μιας τριετίας. Από τον εκπρόσωπο του παίχτη ακούγεται κάτι σε τρία μπροστά. Εφορία δεν είμαστε, δεν ξέρουμε ποια είναι τα σωστά νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον γύρω από ένα παιχνίδι δημιουργεί τις υπεραξίες. Και η επιτυχία επίσης. Αν ήμουν Ολυμπιακός θα σκεφτόμουν ότι αυτά που παίρνει ο Φουρνιέ δεν μπορεί να τα πάρει κανείς άλλος. Τη λογική του ότι ο Γάλλος ήταν που έκρινε τη σεζόν, που ήταν εκεί συνεπέστατος και στα μεγάλα μάτς της Ευρωλίγκας στο φινάλε και στα play-off και στο Final Four και κυρίως στους τελικούς του πρωταθλήματος όταν όλοι οι υπόλοιποι έμοιαζαν να βγει. Όταν όμως ο Ντόρση ακούει ας πούμε ότι το Ντουμπάι προσφέρει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο στο WOCAP, είναι λογικό και εκείνος να αξιώνει τα ίδια. Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση κάποια στιγμή παρουσιάζοντας ένα χορηγό ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Λέει: παιδιά, ξέρετε, τα συμβόλαια τα υπογράφουμε είναι διμερείς συμφωνίες. Υπάρχει και κάποιος απέναντι. Δεν τα τηρούμε μόνο όταν οι χρονιές δεν πάνε καλά. Τα τηρούμε και όταν οι χρονιές πάνε καλά. Γιατί λέει: όταν δεν παίζουν καλά οι παίκτες, δεν έρθει κανένας να πει μου δίνεις πολλά. Και προφανώς έχει δίκιο. Από την άλλη, όμως, αυτό που συμβαίνει τώρα, η δεύτερη άνοιξη του ελληνικού μπάσκετ, με την άνοδο της Θεσσαλονίκης και με τον ανταγωνισμό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να έχει φτιάξει μπάτζετ των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς και δημιουργεί τέτοια δεδομένα, ειδικά γύρω από ελληνικά διαβατήρια. Και μιας και είπαμε WOCAP, από χθες κυκλοφορεί μια, πώς να το πω, δεύτερη προσπάθεια της ομάδας από το Ντουμπάι να τον αποκτήσει, να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο WOCAP έχει συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει μια πρόταση κάπου 300 και 300 χιλιάδες, λέει κάτι σε 600 και τους είπε καλό καλοκαίρι και περιμένω το WOCAP στην προετοιμασία. Αυτό που κυκλοφορεί σήμερα είναι ότι προέκυψε λέει, μια τελική προσφορά από τα Εμμυράτα ύψους 870.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο ούτε με αυτά τα χρήματα να φύγει ο WOCAP από τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί δεν θα μπορούσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πάει παρακάτω την ομάδα του χωρίς τον άσο από το Τέξας. Αλλά νομίζω για τον τρόπο. Γιατί όλο αυτό που έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι είναι σαν να έχει συστηθεί από την αρχή ο WOCAP στο ελληνικό κοινό. Λογικό είναι όταν ακούς ότι παίρνεις μια αύξηση 200 ευρώ χαίρεσαι. Φαντάσου να παίρνεις 1 εκατομμύριο και σου να πάρεις 3 ας πούμε το χρόνο. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο τρόπος που το χειρίστηκε όμως και εκείνος και ο ατζέντης του δημιούργησαν μια κατάσταση, πώς να το πω, εμπόλεμη. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι πήγε λέει μέχρι και στο συνδικαλιστικό όργανο των παικτών της EuroLeague να κάνει παράπονα.
θα κάνεις παράπονα γιατί. Γιατί είσαι απλήρωτος. Γιατί μπορεί οι συνθήκες να μην είναι αυτές που έχεις υπογράψει. Αλλά το να είσαι πληρωμένος κανονικά. Να έχεις έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Και να κάνεις παράπονα γιατί κάποιος άλλος θέλει να σου δώσει περισσότερα, αλλά η ομάδα δεν σε παραχωρεί. Δεν το καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Είναι όμως η νέα τάξη πραγμάτων.

0: μια φοβερή ιστορία που προέκυψε χθες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Με δύο κορίτσια, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Έπεσαν μαζί στο τέλος, στην τελική γραμμή, και δεν μπόρεσε ούτε το photo finish να ξεμπερδέψει το ποιο τερμάτισε πρώτη ή δεύτερη. Άρα σε μια απίθανη εξέλιξη, με επίδοση 11-37, πήραν και οι δύο το χρυσό μετάλλιο. Και σε ρωτάω, Βιβιάνα, βαρετή, το έχεις ξανακούσει αυτό? Ούτε το photo finish δεν μπόρεσε να ξεμπερδέψει. Ποια από τις δύο τερμάτισε πρώτη σε αυτή την κούρσα των 100 μέτρων? Άρα λοιπόν το Πανελλήνιο είπε, εντάξει, ας μην στεναχωρήσουμε καμία, πάρτε και οι δύο το χρυσό μετάλλιο. Βιβιάνα Βαρδί με δελτίο ειδήσεων στα χέρια. Αυτή ήταν η σπορσή της Κυριακής. Τελευταία του Αυγούστου, του Ιούλη. Είδες άμα τρέχει το μυαλό στον Αύγουστο.
1: Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli, 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Rumeli, 98 FM.

여기

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι.
4: Μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Radio Rumor News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: And we're down. Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτης Αμφίκλειας στην Θεότιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ μιλά για το σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλαγραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, 21 ετών, γερμανό πολίτη, λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατάκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
8: Αθήνα 984.

0: Prime. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ακούτε Radio Rumor News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Εργασία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
1: Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

διαφημίσεις. Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στη χώρα μας οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλοφο Ρεοκάστρου. Επίγειες και ενάερης δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην άρκη αφού παρεξέκλεινε από την θαλάσσια διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε πολιτική και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ενάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ μιλά στο σχόλιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναστήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρς, προσερχόμενος πριν από λίγο σε έκτακτη θεία λειτουργία στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση σε βάρος ανθρώπων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την αφιερωμένη στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με την θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28,7 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια. Σόλος, επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
4: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλο. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Μινά Βιντιάδη. Γεννημένος στην Αίγυπτο και μεγαλωμένος στην Κάσο, ο Μινάς Βιντιάδης διαγράφει μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Με παρουσία δεκαετιών στον τύπο και το ραδιόφωνο, αλλά και με σημαντικό συγγραφικό και θεατρικό έργο, συνεχίζει μέχρι σήμερα να δημιουργεί και να παρεμβαίνει ενεργά στον πολιτιστικό λόγο. Αυτή την εποχή, το έργο του Βροχή Ταβέλη με τον Στράτο Τζόρτζογλου παρουσιάζεται με επιτυχία στο Καλντερόν, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέες εκδοτικές δουλειές, μεταξύ των οποίων και ένα παιδικό βιβλίο αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ αρθρογραφεί συστηματικά στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Στο μικρόφωνο της εκπομπής Solo, ο Μινάς Βιντιάδης ξεδιπλώνει μια βαθιά προσωπική αφήγηση. Από τα παιδικά του χρόνια στην Κάσο και τη μετάβαση στην Αθήνα, τα χρόνια του Πολυτεχνείου, μέχρι τα χρόνια της δημοσιογραφίας, τη συγγραφή, το θέατρο και τις στιγμές που τον καθόρισαν. Μιλά για τη δημιουργία, τα πρόσωπα της ζωής του, τον έρωτα, την πατρότητα, την ανάγκη της επανεκκίνησης και τη σχέση του με την τέχνη, μέσα από ιστορίες, μνήμες και μουσικές που ο ίδιος επιλέγει. Στη φροντίδα του ήχου, ο Γιώργος Βαρδαξής και η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Η πρώτη φορά που πήρα στα χέρια μου αυτούς τους στίχους ήταν το 2011. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στίβα με τους στίχους που είχε φτιάξει ο Γεράσιμος για τις μέρες του Φωτός. Το τραγούδι αυτό βρισκόταν πάνω-πάνω. Ήταν το πρώτο που διάβασα και με συγκλώνησε απίστευτα. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που αυτοί οι στίχοι έπεσαν στην καρδιά μου με αυτόν τον τρόπο. Στην καρδιά μου, στο μυαλό μου και στο σώμα μου. Ξέρετε, μεγαλώνουμε όλοι σε αυτή τη ζωή με πεπιθήσεις, τις οποίες καλούμαστε να επαληθεύσουμε μέσα στα χρόνια που έρχονται. Μία από αυτές τις πεπιθήσεις, ιδιαίτερα οι γυναίκες, πρωτίστως οι γυναίκες που κουβαλάμε, είναι η πεποίθηση του ανήκει. Να ανήκεις σε κάποιον. Πρώτα ανήκεις στον πατέρα σου. Μετά αρχίζεις να μοιάζεις της μάνα σου, που άνοικε στον πατέρα της και ύστερα στον πατέρα σου. Και αυτό το κύκλο τον συνεχίζεις και ανήκεις στον άντρα σου, στο αφεντικό σου, στους άλλους. Πέρασαν 10 χρόνια για να μπορέσω να ακούσω, πραγματικά να ακούσω τις φωνές των γυναικών αλλά και όλων των ανθρώπων

που σε αυτό το φαύλο κύκλο λένε stop και προσπαθούν να αλλάξουν αυτόν τον γνωριμένο κύκλο. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι για όλες τις δεμένες, για όλους τους δεμένους που ουρλιάζουν δυνατά και θα ουρλιάζουν αένα αν χρειαστεί. Ανήκω μόνο στον εαυτό μου, ρε!

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκανσό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζε, θα απευθύνει έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Βαλέθεια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλοφο Ρέο Κάστρου. Επίγειες και ενάερες δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούς όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην άρκη αφού παρεξέκλεινε από τη θαλάσσια διαδρομή που είχε καθορίσει το Ιράν στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλου. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα Πόλο κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντινγκ Μέρτς, προσερχόμενος σε έκτακτη θεία λειτουργία στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση σε βάρος ανθρώπων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την αφιερωμένη στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Την ίδια ώρα στη σύλληψη ενός Ιρανού προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο Βερολίνο, ενώ μέχρι στιγμής πολλοί έχουν ανακριθεί ή έχουν τεθεί υποκράτηση. Ειδικότερα έχει συλληφθεί ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδός του Αμπντούλ Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 20-36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα. Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το βελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Ο βελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες.

0: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.
1: Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσουν να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το να σου έμοιαζε. Σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου. Σε μια θάλασσα που δεν θυμάσαι. Και με ρώτησαν... Τον είχες. Ρώτησαν εμένα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Δελτίο ειδήσεων, η Βιβιάνα Βαρδί. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, μετέδωσε πριν από λίγο η ραδιοφωνία του Βερολίνου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Ο νεκρός πλέον δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ιρόντ έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ανάλογη εικόνα και στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίφθινε έκκληση σε μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην Ισπανία βρίσκονται από χθες και επιχειρούν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλία Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλοφο Ρεοκάστρου. Πηγές και εναέρης δυνάμεις πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση Τραπεζίτσα Κοζάνης. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην Άρκη αφού παρεξέκλεινε από τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει το Ιράν στη στρατηγική σημασία θαλάσσια περιοχή. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών Αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής στο Μοναστηράκι μετά από τον εντοπισμό ύπου της βαλίτσας, καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο. Δόθηκαν και στην κυκλοφορία οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
1: Αθήνα 984.

0: Radio România. News.
1: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
5: 25 λεπτά

απόψε κάνει χρία. Να δείξω με τη δύναμη κι όλοι μας την αντρία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
13: Ναι, ναι.
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
13: Τα πάντα.
12: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231-036-856.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
16: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
17: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17
13: έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
18: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
19: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
20: Ράδιο Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Thank you.
1: Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Με Losing You και Κίρκα ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Soundtrack Moments, έως όλου τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε.

από το Simplified, το άλμπουμ των Simply Red. Ένα το άλμπουμ για τους Simply Red, είχε κυκλοφορήσει το 2005, πολύ αγαπημένο βεβαίως τραγούδι, το Perfect Love. Και πάμε λίγο στη Γαλλία με τη Jazz και τον Pablo Alborán, τον Ισπανό.

το πρώτο τραγούδι το οποίο μεταδόθηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify. Και τελικά ήταν ένα τραγούδι το οποίο κατά κάποιο τρόπο έγινε κατά τύχη, γιατί η Amy Wadge, η φίλη του Ed Sheeran, η οποία τον είχε επισκεφθεί από την Ουαλία στο σπίτι του, την άκουσε να παίζει έτσι μια συγχορδία, του άρεσε, βγήκαν, κάτσαν στην κουζίνα και μέσα σε 20 λεπτά έγραψαν αυτό το κομμάτι. Η στίχη ήταν εμπνευσμένη από την τότε κοπέλα του Ed Sheeran, την Αθηνά, από ό,τι είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Blues και περνάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Τζον Λένον ένα ηλιόλουστο απόγευμα στις Βερμούδες, όπως είχε πει σε συνέντευξή του. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά αφιέρωσε στην γυναίκα του, μια οδή στη σύζυγό μου, την Γιώκο Όνο, αλλά και σε όλες τις γυναίκες, το Woman, και ήταν το πρώτο σίγγλ του Τζον Λένον, το οποίο κυκλοφόρησε μετά τις 8 Δεκεμβρίου του 1980, μετά την δολοφονία του.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Εξαιρετική, εξαιρετική συναυλία, η συγκεκριμένη συναυλία. Μοναδικός βεβαίως ο James Brown με τον Luciano Pavarotti. Δεύτερο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.

από τους σημαντικότερους βεβαίως βραζιλιάνους μουσικούς τραγουδοποιούς, ο Tim Maia, μαζί με τον Jorge Ben, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην βραζιλιάνικη μουσική. Βεβαίως, όπως οι μεγάλοι καλλιτέχνες, είχε τα προβλήματά του, ήταν γνωστός για τον πολύ πολύ χαλαρό τρόπο ζωής του. Συνήθιζε να χάνει αδιάφορα ραντεβού, ακόμη και σημαντικές συναυλίες, τελείως δεν πήγαινε καν. Παραπονιόταν για διάφορα, για την ποιότητα του ήχου. Βέβαια όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα τριών πραγμάτων συγχρόνως: ουίσκι, κοκαίνης και μαριγουάνας πριν από κάθε συναυλία. Μας χαιρέτησε από

Blue λίγο πριν και είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Περνάμε σε ένα υπέροχο ντουέτο, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. What Kind of Fool, η Barbara Streisand και ο Barry Gibb μαζί.

Club de Belugas, πολύ αγαπημένοι βεβαίως, Take 3 λίγο πριν και στη συνέχεια There's Nothing But You, η συνήθιση συνεργασία Ian McKenzie, Club de Belugas. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλίας της Κορυθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλεφο Ρεοκάστρου. Επήγες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τραπεζίτσα της Κοζάνης. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρέσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

στη δεύτερη ώρα λοιπόν. Ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τον Lenny Kravitz, το Mama Said, όπου υπήρχε το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι εμπνευσμένο από Philadelphia Soul και τους Earth, Wind & Fire, και ιδιαίτερος το That's the Way of the World.

Και ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον Lenny Kravitz όταν έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι περνούσε μια δύσκολη φάση στο γάμο του με την Λίζα Μπονέτ. Η Λίζα Μπονέτ είναι η Λίλα Κόι Μουν, όπως είναι το κανονικό της όνομα. Έπαιζε, αν θυμάστε, στην κομική σειρά The Cosby Show, The Bill Cosby Show. Έκανε την Denise Huxtable. Τελικά του έδωσε μια μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο στην αρχή δεν ήθελε να το τραγουδήσει αυτός, ήθελε να το δώσει στον Smokey Robinson. Τελικά τον έψανε από την εταιρεία του

Η ψυχεδελική μπάντα των Monophonics, η εξαμελής όχι μόνο ψυχεδελική αλλά και στοιχεία από soul και funk, οι οποίοι έχουν έρθει και στην Αθήνα. Μια και μιλήσαμε για funk, naked funk, high love.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Mystique Island για το ξεκίνημα του τετάρτου ημιώρου. Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα.

Ιάντα Λάντσπεργκ λίγο πριν, και πάμε να ακούσουμε μια δημοφιλέστατη γνωστή τραγουδίστρια, η οποία έχει πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, σε διασκευή της μεγάλης επιτυχίας Where Do I Begin, η Πατρίσια Κάς.

Where Do I Begin, η Πατρίτσια Κας, η οποία το 2002 έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία And Now, Ladies and Gentlemen, μαζί με τον Jeremy Irons, και το 2009 ουσιαστικά έφτασε, κατέλαβε μάλλον την 8η θέση στο φεστιβάλ, στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2009 που έγινε στη Μόσχα.

θυμόμαστε Roxette, It Must Have Been Love. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν και στο soundtrack της ταινίας Pretty Woman.

πολύ αγαπημένο It Must Have Been Love από τους Roxette. Και η συνέχεια σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο συγκρότημα, τους Swing Out Sister. Ξεκίνησαν ως ντουέτο, εξελίχθηκαν σε τρίο. Η Corinne Dowry φωνητικά και ο Andy Connell ουσιαστικά μαζί με τον Martin Jackson αποτελούν τους Swing Out Sisters. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν το Breakout. Εδώ τους ακούμε στο Butterfly. Το περίεργο είναι ότι το όνομά τους επέλεξαν από μία ταινία που λεγόταν Swing Out Sister, και το σενάριο αφορούσε δύο άτομα τα οποία βρίσκουν δουλειά ανώνυμα σε ένα jazz club χωρίς να το πούν στις οικογένειές τους, διότι ανήκαν στην ανώτερη τάξη και δεν το ήθελαν.

υπενθυμίσουμε ακόμη ότι το συγκρότημα προτάθηκε για δύο βραβεία Grammy το 1988, καλύτερος νέος καλλιτέχνης και καλύτερη pop φωνητική ερμηνεία από group ή ντουέτα. Και με τους Swing Out Sisters θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Ο Νίκος Ζουμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Και βέβαια θα ακούσουμε και Breakout. Καλό σας βράδυ.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Φαρμακοπρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπάκας.
1: Ακούτε Radio Rumor News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
3: Ράδιο Ρουμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Room.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Απόψε θα σου αρκιστώ πως αγαπάω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
7: Ούτε το βλέμμα των ματιών σου

Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Τον Ορφέα τον Περίδη τον αγαπάω πάρα πολύ. Ήσαν τραγουδοποιό, ήσαν τραγουδιστή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο